0: σου τα χείλη και να κοιμάμαι.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
3: Λέγοντας ταυτός της καρδιάς τη ματωμένη βρύση, αχ, οχ, οχ.

Έφυγες και έγινε σκοτάδι. Και μείνω ο αερός μου αγιά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική. Joy, I need space. Love, I need me.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 7 με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Στο El Alamein θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Θα προηγηθεί συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Την ίδια ώρα σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε ο Ερντογάν. Η Τουρκία δεν πρόκειται να μείνει αδρανής απέναντι σε ενέργειες που θεωρεί εχθρικές στην περιοχή της. Η ήρεμη συμπεριφορά μας δεν πρέπει να παρασύρει κανέναν σε ψεύτικες ελπίδες, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ζεύγος τουρκικών F-16 πλήρως οπλισμένων παραβίασε χθες τον εθνικό εναέριο χώρο και κινήθηκε στη ζώνη μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου. Στη Ρώμη μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό ομολογό του Γκουίντο Κροσέτο. Στην ατζέντα η απόκτηση δύο Ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ. Η Μόσχα φέρεται να επέδωσε στους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ το μήνυμα πως είναι διατεθειμένη να αρχίσει εκ νέου διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον αμερικανικό ιστότοπο Άξιος, βλέποντας ενδεχόμενη αποκλιμάκωση το χειμώνα. Ο Βλαντμίρ Πούτιν έχει ανάγκη τον Τραμπ και δεν θέλει να τον θυμώσει αφορτιόρι εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, υποστήριξε ο Ουκρανός πρόεδρος σε αυτή τη συνέντευξη. Το Κρεμλίνο φάνηκε έτσι έτοιμο να συζητήσει, πρόσθεσε, αναφερόμενο σε όσα του μετέφεραν οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, που ταξίδεψαν το Σαββατοκύριακο σε Μόσχα και Κίεβο για να συναντηθούν με τους προέδρους των δύο χωρών. Εν τω μεταξύ, συναγερμός για ρωσική αεροπορική επιδρομή κηρύχθηκε στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες, έπειτα από τρεις ημέρες αναστολής των επιθέσεων λόγω της επίσκεψης των Αμερικανών απεσταλμένων, έκαναν γνωστό οι αρχές της Ουκρανίας. Ισχυρούς πολιτικούς κραδασμούς στη Γερμανία προκαλεί η σαρωτική νίκη του ακροδεξιού κόμματος AfD στις εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ, όπου συγκέντρωσε το 43,8% των ψήφων, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίζει την απαιτούμενη πλειοψηφία των 42 εδρών. Το AfD δεν μπορεί να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση και κανένα από τα μεγάλα κόμματα δεν δέχεται να συνεργαστεί μαζί του. Είναι όμως πιθανό να συνεργαστεί με το ακροαριστερό κόμμα BSV, που μπαίνει στην τοπική βουλή πρώτη φορά και συμφωνεί με το AfD στις θέσεις του εναντίον των μεταναστών αλλά και στις στενότερες σχέσεις με τη Μόσχα. Τεκτονική αναταραχή στο γερμανικό κομματικό σύστημα και συθέμελο κλονισμό του CDU χαρακτήρισε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς το εκλογικό αποτέλεσμα, επισημένοντας ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει όχι μόνο στη Σαξονία Άνχαλτ αλλά σε όλη τη Γερμανία. Ως ιστορική επιτυχία που θα έχει επιπτώσεις και σε ομοσπονδιακό επίπεδο, περιέγραψε η συμπρόεδρος της AfD, Αλίς Βάιντελ, τη νίκη του κομματός της. Το εκλογικό αποτέλεσμα προκάλεσε έντονη ανησυχία στις κοινότητες των μεταναστών, ανέφερε εκπρόσωπος του κρατηδιακού δικτύου μεταναστευτικών οργανισμών. Πολλοί μετανάστες ετοιμάζονται να φύγουν, ωστόσο δεν αναμένεται μια ευρεία έξοδος εξαιτίας της διεθνούς οικονομικής κατάστασης. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν αργά χθες το βράδυ στο Βερολίνο, μπροστά στην πύλη του Βραδενβούργου, διαδηλώνοντας κατά του AfD. Δημοσιονομικός χώρος για πλάν B ενισχύσεων δεν υπάρχει, ξεκαθάρισε μιλώντας στον Sky ο Υπουργός Οικονομικών και επικεφαλής του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ. Πρόσθεσε ότι δεν λύνονται όλα με έναν μαγικό τρόπο, επιμένοντας ότι η στήριξη δεν μπορεί να περιορίζεται σε προσωρινά μέτρα, αλλά πρέπει να συνοδεύεται από επενδύσεις στις υποδομές και στην αποθήκευση ενέργειας. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για το ζήτημα της ακρίβειας και των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι κατά τις τοποθετήσεις του στη ΔΕΘ απέφυγε να αναφερθεί στα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας και δεν έκανε καμία ουσιαστική αναφορά για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος. Στις 11 το πρωί στη Θεσσαλονίκη, η συνάντηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε στη Βουλή ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος για την κατάσταση των κτηρίων στην Κυψέλη μετά τις ζημιές που συνδέονται με τη διάνοιξη της γραμμής 4 του μετρό. Όπως είπε, από τους έως τώρα ελέγχους δεν προκύπτει κίνδυνος για κάποιο κτίριο που να απαιτεί εκένωση, ενώ οι βλάβες χαρακτηρίζονται ανατάξιμες. Ο κ. Ταχιάος διαβεβαίωσε ότι ο Μετροπόντικας δεν θα επανεκκινήσει αν προηγουμένως δεν διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια των κτηρίων και δεν ενημερωθούν οι κάτοικοι. Παράλληλα, όλες οι ζημιές θα αποκατασταθούν με δαπάνες του αναδόχου. Για την αντικειμενική καταγραφή των βλαβών, το ελληνικό μετρό θα συνεργαστεί με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το οποίο θα πραγματοποιήσει ανεξάρτητες πραγματογνωμοσύνες. Ο Υφυπουργός δεν απέκλεισε τέλος να χρειαστούν παρεμβάσεις στατικής ενίσχυσης σε ορισμένα κτίρια. Περισσότερα από 750 παιδιά ευάλωτων οικογενειών που στηρίζει το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων ξεκινούν τη νέα σχολική χρονιά με τα απαραίτητα σχολικά είδη. Η συλλογή συνεχίζεται καθημερινά 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο κοινωνικό βιβλίο Χαρτοπολείο, στον κόμβο αλληλοβοήθειας πολιτών απέναντι από το σταθμό Λαρίσης. Η αλληλεγγύη κάνει τη διαφορά, υπογραμμίζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας η ανάρτησή του στο X. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν λόγω εργασίων ως και την Πέμπτη οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη. Στα διεθνή και πάλι, νέα προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες απίφθινε ο επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν Μοχσέν Ρεζάι, προαναγγέλλοντας τη δημιουργία περιορισμένης ζώνης αποκλεισμού στον Περσικό κόλπο και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πλήρους αποκλεισμού γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Η απειλή διατυπώθηκε ως απάντηση στις αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις, ενώ ο Ρεζάι υποστήριξε ότι οι πρόσφατες πυραυλικές εκτοξεύσεις του Ιράν αποτέλεσαν σαφή προειδοποίηση προς την Ουάσινγκτον. Και ο καιρός έθριος στην Αττική με τη θερμοκρασία ως 34 βαθμούς Κελσίου, 23 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο, επόμενη ενημέρωση στο αναλυτικό πρωινό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Αθήνα 984.

Πού είχαμε μείνει, ούτε που θυμάμαι. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πάντα αφήνει κάτι ρέστα η Δευτέρα, τα οποία τα παίρνει η Τρίτη. Το τι τα κάνει τώρα μην με ρωτάς. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τριτούλα σήμερα, Τριτούλα 8 Σεπτεμβρίου του 2026.

τι θα απογίνουμε και σήμερα, πώς θα πάνε τα πράγματα. Εύη Ρεντίφη στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Καλημέρα σας, κυρία Εύη μου. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές που ακούτε. Αν το μετακινήσω αυτό δεν χαλάει, έτσι. Λοιπόν, ο Χρήστος Κόκκινος επιλέγει τις μουσικές που ακούτε. Ο Πάνος Καβαδάς επιμελείται την δημοσιογραφική παραγωγή. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 213-09-09-100, απαντά η Ειρήνη Αρκουμάνη. Και 6-9-48-9-84-9-84, ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber. My Generation λοιπόν, και πάμε μουσικά πιο πέρα και ειδησιογραφικά βεβαίως. Μια βουτιά για να πάμε λίγο παρακάτω, να δούμε λίγο τι συνέβη χθες, τουλάχιστον στην διάρκεια της νύχτας, αλλά και τι πρόκειται να συμβεί σήμερα στη διάρκεια της ημέρας. Δεν συμβαίνουν και λίγα, έτσι κι αλλιώς. Μην ξεγελιέσαι, Σεπτέμβρης ξεσεπτέμβρης, οι ειδήσεις τρέχουν.

Υπάρχουν δύο τρόποι για να δει κανείς τις διεθνείς εκθέσεις Θεσσαλονίκης, διαχρονικώς μιλώντας. Υπάρχει ο πολιτικός, υπάρχει ο οικονομικός, υπάρχει όμως και ο επικοινωνιακός. Στη φάση πάντως που βρισκόμαστε, στην τελική ευθεία για τις εκλογές, εγώ πάντα βάζω τον αστερίσκο όποτε και αν γίνουν αυτές, γιατί στην πολιτική όπως και στην ιστορία πάντα μεσολαβούν και γεγονότα τα οποία ουδής και ουδεμία μπορεί να προβλέψει, οπότε ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά ας πάρουμε λοιπόν στην θεωρία τα πράγματα, να τα βάλουμε κάτω και να πούμε ότι Κυριάκος Μητσοτάκης θα στήσει κάλπες στο εκεί κάπου, προς το Μάη μεριά. Επειδή βρισκόμαστε λοιπόν στην τελική ευθεία για τις εκλογές και ας μας φαίνεται μακρύ το χρονικό διάστημα μέχρι το Μάιο, θα πεις τραπεζιώτη τώρα ξεκινάνε όλα, Σεπτέμβρης είναι ακόμη, τι μας λες για το Μάιο. Ας λέω εγώ, δεν πειράζει, είμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές και επειδή τα στρατιωτάκια και οι αξιωματικοί μαζί με τον βασιλιά και τη βασίλισσα μπαίνουν πάνω στο ταμπλό και κάπως έτσι θα ξεκινήσει και η παρτίδα. Τα μέτρα αυτά έχουν βέβαια ορίζοντα τη ματιά στραμμένα, τη ματιά του στραμμένη προς την κάλπη. Την κάλπη που θα στήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης διεκδικώντας ακόμη μια θητεία στον πρωθυπουργικό θόκο. Το θέμα είναι τώρα εμείς τι συμπεράσματα βγάζουμε και τι καταλαβαίνουμε. Γιατί ζούμε στη χώρα του τύχες Γιάννη τύχα πάντα. Τώρα θα μου πεις ποιος είναι ο Γιάννης και τι είχε πάντα αυτός ο Γιάννης. Διάσημος ο Γιάννης, το πάντα. Τώρα τι είχε πάντα, το γνωρίζεις, το γνωρίζω, το καταλαβαίνεις, το καταλαβαίνω. Αυτό που δεν καταλαβαίνω πάντως είναι ότι για ακόμη μια φορά αυτά που είδαμε να εξαγγέλει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ήταν μέτρα που στοχεύουν σε πολύ συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες και ακόμη και αριθμητικά να το δει κανείς, σε ανθρώπους που φαίνεται ότι λακίζουν, τουλάχιστον δημοσκοπικά, από τη Νέα Δημοκρατία ή σε ανθρώπους που έχουν γυρίσει την πλάτη τους προσωρινώς, μιλώντας στη Νέα Δημοκρατία και σκέφτονται να δουν τι θα κάνουν εν ώψη της κάλπης, γιατί είναι και η οργή που συσσωρεύεται, δεν είναι μόνο ο πλούτος, όπως μας εξήγησε ο Πρωθυπουργός, από την ορθή, από την συνετή οικονομική διαχείριση αυτής εδώ της κυβερνήσεως, της κυβερνήσεως Μητσοτάκη, γιατί έτσι μας την παρουσίασε. Ακούσαμε για συνταξιούχους οι οποίοι γκρινιάζουν για αυτά που άκουσαν. Ακούσαμε μέτρα για ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι επίσης γκρινιάζουν μετά από τα μέτρα που άκουσαν. Ακούσαμε μια σειρά από εξαγγελίες. Αυτό που δεν ακούσαμε και αυτό που πολλοί φωνάζουν και λένε δικαίως νομίζω από εχθές, γιατί ζούμε και στην χώρα όπου έχει ανοίξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια η συζήτηση για το δημογραφικό, αλλά το δημογραφικό είναι ένα ζήτημα το οποίο ξεχνάμε πολλές φορές ότι συνδέεται άμεσα και με τις οικονομικές πρακτικές που εφαρμόζουμε εδώ στην

0: χώρα. Ποιοι εμείς δηλαδή, αυτοί που τις εφαρμόζουν. Πάρα πολλοί λοιπόν χθες αναρωτιούνταν και συνεχίζουν να αναρωτιούνται σήμερα, εύλογα νομίζω, και τι θα γίνουμε εμείς. Μιλάμε τώρα για οικογένειες που έχουν ένα ή δύο παιδιά. Μια τυπική περίπτωση δηλαδή μέσης ελληνικής οικογένειας, όπου το κάθε μέλος μπορεί να κερδίζει από 1.200-1.500 ευρώ. Τώρα και πάλι σου αναφέρω μισθούς οι οποίοι είναι σπάνιοι να τους βρεις έξω στην αγορά, αλλά τέλος πάντων ας πούμε ότι είναι δύο μέλη που μαζί το μήνα συγκεντρώνουν ένα ποσό της τάξης των 3.000 ευρώ. Δεν περιμένετε βέβαια από εμένα, από τον Αθήνα 984 ή από οποιονδήποτε ραδιοφωνικό σταθμό ή από οποιονδήποτε δημοσιογράφο ή ραδιοφωνικό παραγωγό να σας εξηγήσει αν φτάνουν ή δεν φτάνουν τα χρήματα αυτά για να μεγαλώσεις όπως πρέπει δύο παιδιά στην ηλικία, ειδικά την απαιτητική της εφηβείας, όπου και τα πράγματα έτσι γίνονται πιο δύσκολα σε σχέση με το σχολείο, και αν το ποσό αυτό ανταποκρίνεται στην οικονομική πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί εκεί έξω. Γιατί καλά τα επιδόματα, καλές οι ενισχύσεις, καλά και τα ΠΑΣ, καλοί και οι μετριοπαθείς που σέρνονται πίσω από την ατζέντα που βάζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη για να φανούν και αυτοί συνετοί και για να μην τους πει το εκλογικό σώμα τίποτα έξαλλους και ανθρώπους που θέλουν να εκτροχιάσουν την καλή δημοσιονομική πορεία της χώρας. Ωραία όλα αυτά, αλλά να ξαναπούμε πάλι ότι μιλάμε για μια οικονομία που αυτή τη στιγμή τα καύσιμα κινούνται από 2 ευρώ και πάνω, δηλαδή απαιτείται να είσαι τουλάχιστον ο Μανόλο, ο Μανώλης Καραλής ή ο Μόντο Ντουμπλάντης για να περάσεις τον πύχη των 2 ευρώ στο καύσιμο. Και ας λένε κάποιοι από την κυβέρνηση ότι η κρίση λέει δεν είναι τα 2-2,5 ευρώ, γιατί το ακούσαμε και αυτό. Κρίση στα καύσιμα είναι όταν το λίτρο φτάσει στα 5 ευρώ. Χαιρετίσματα στην εξουσία. Μιλάμε για μια οικονομία βέβαια που το λαϊκότερο των γευμάτων, ένα πιτόγυρο να το πούμε απλά, που κάποτε ήταν το πιο απλό φαγητό που μπορούσε να φάει κάποιος στην Ελλάδα μη καλά αμοιβόμενος. Δεν μιλάμε τώρα να το πάρεις ως μεζέ, να πεις ότι εγώ θα φάω 1-2 σουβλάκια το βράδυ έτσι να χορτάσω την πείνα μου. Πλέον απαιτείται να ξυλωθεί κανείς από την τσέπη του ένα ποσό που φτάνει το 10 ευρώ για να πάρει 2 πιτόγυρα. Πάμφθινα δεν είναι, Εύη μου? Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ψητοπολείο που να πουλάει τα προϊόντα του στη συγκεκριμένη κατηγορία κάτω από 4 ευρώ. Μπορεί τώρα αυτή τη στιγμή να μιλάω και για περίπτωση αν βρει κάποιος με 4 ευρώ. Από εκεί και πέρα λοιπόν καταλαβαίνεις, πηγαίνοντας και στο σούπερ μάρκετ, όπου παρεμπιπτόντως σε δύο μεγάλα σούπερ μάρκετ που επισκέφθηκα τις τελευταίες ημέρες και προσπαθούσα να δω αν υπάρχουν αυτά τα ταμπελάκια τα οποία μας έλεγαν ότι θα δούμε με τις μειώσεις των τιμών, δεν ξέρω. Εγώ έχασα και τα γυαλιά της πρεσβειοποίησης, οπότε μπορεί, τα ρίξα εκεί. Λέω: δεν μπορεί, λέω: δεν βλέπεις. Λέω: αυτό είναι, δεν είναι. Η κυβέρνηση κάνει αυτό που πρέπει, γιατί γελασεύει. Είδες πουθενά, παιδάκι μου, μειώσεις τιμές? Γιατί εγώ δεν είδα. Δεν είδες, ούτε εσύ. Έχεις γυαλιά. Α, δεν έχεις γυαλιά, ούτε εσύ. Μάλιστα, ωραία. Πόσο έχουν τα γυαλιά, ρε Εύη, να πάω να πάρω από ένα ζευγάρι να έχουμε. Πάμε στο περίμα. 15 ευρώ. Δεν ξέρω, αισθάνομαι ότι ζω σε ένα παράλληλο σύμπαν. Δηλαδή, καμιά φορά αισθάνομαι και εδώ στο ραδιόφωνο που έρχομαι. Κάνω πολλά χρόνια ραδιόφωνο, αλλά τέτοιο πράγμα δεν το έχω ξαναζήσει. Να αισθάνομαι ότι είναι άλλο πράγμα αυτό που βιώνω και είναι άλλο πράγμα αυτό που μου αφηγούνται. Πολλές φορές έχω αναρωτηθεί, δεν στο κρύβω αυτό, αγαπητέ μου φίλε, αγαπητή μου φίλη. Πολλές φορές αναρωτιέμαι, λέω, μήπως το βλέπω εγώ ιδεολειπτικά, μήπως το βλέπω στραβά, μήπως τέλος πάντων όντως ο ελεήμων πάροχος πρωθυπουργός μας κάνει τα πράγματα καλά και εγώ δεν μπορώ να τα αντιληφθώ. Αλλά δεν βγαίνει ο μήνας. Δεν βγαίνει ο Ρημάδης ο μήνας. Δεν βγαίνει ο Ρημάδης ο μήνας και ακόμη γράφει 8 το ημερολόγιο. Και όπως πολύ καλά γνωρίζεις και όπως πολύ καλά γνωρίζω, ο Σεπτέμβρης και ο Γενάρης νομίζω ότι είναι οι δύο πιο δύσκολοι μήνες, οικονομικά μιλώντας, του έτους. Τώρα βεβαίως κάπως τα πράγματα της οικονομικής πολιτικής που προκαλούν οργή και προκαλούν και κοινωνική αναστάτωση και προκαλούν και ρηγματώσεις μέσα στο κοινωνικό σύνολο, αλλά άρα και στο εκλογικό σώμα, παράγουν και πολιτικό αποτέλεσμα στο τέλος της μέρας, γιατί βλέπουμε και τι γίνεται στη Γερμανία τον καιρό αυτό. στη Γερμανία, που μην κοιτάς τώρα που κάποιοι προσπαθούν να σε πείσουν ότι τα πράγματα γίνονται για καλό και ότι γίνεται μια επανάσταση, γιατί τα διαβάζουμε και αυτά σε ορισμένα φιλοακροδεξιά μέσα ενημέρωσης που κάνουν λόγο για δυνάμεις της ριζοσπαστικής δεξιάς. Μην τα ακούς αυτά, μιλάμε για καραμπινάτη δεξιά με ναζιστικά στοιχεία, έτσι. Αυτό είναι η εναλλακτική για τη Γερμανία, η AfD, η οποία επικυριάρχησε στις τοπικές εκλογές που διεξήχθησαν προχθές Κυριακή στην κάτω Σαξονία, στο Άνχαλτ, στο κρατήδιο της πρώην Ανατολικής Γερμανίας, όπου εκεί πέρα εντοπίζονται και τα μεγαλύτερα προβλήματα στον τρόπο με τον οποίο έγινε η επανένωση των δύο Γερμανιών. Προϊόν των πολιτικών επιλογών επί σειρά ετών είναι όλο αυτό που βλέπουμε. Είναι τα ρέστα, είναι το ταμείο. Δηλαδή, είναι πώς πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, παίρνεις πέντε πράγματα, πηγαίνεις στο ταμείο και λες: διάολε, τι αγόρασα. Τι αγόρασα πάλι. Σε συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό που αγοράζεις, αυτό που ψωνίζεις, είναι αυτό ακριβώς που βλέπουμε στη Γερμανία. Είναι, τα πράγματα έχουν μία εξέλιξη. Και όσο ξυνόμαστε στην κλίτσα του ακροδεξιού τσοπάνι, τότε τα πράγματα στο τέλος έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο πολιτικό αποτέλεσμα. Γιατί άκουγα ξανά το Φρίντριχ Μέρτς εχθές να πέφτει από τα σύννεφα έναν πολύ καθοσπρέπει δεξιό πολιτικό από αυτούς τους πάρα πολύ συνετούς ηγέτες που περισσεύουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, το ηγέτες σε πάρα πολλά εισαγωγικά, να λέει ότι ουσιαστικά θα πρέπει τώρα, λέει, να πληρώσουμε λάθη δεκαετιών. Σοβαρά, Φρίντριχ μου. Σοβαρά, αγάπη μου. Σοβαρά, φίλε μου. Σοβαρά, Ευρωπαίε εταίρε μου. Εδώ πέρα μιλάμε για μια κατάσταση που ο κόσμος τους φτύνει και αυτοί νομίζουν ότι βρέχει. Αλλά εδώ πέρα μιλάμε και για μια κατάσταση, για να τα βάλουμε έτσι σε μια σειρά τα πράγματα και για να συνεννοούμεθα, να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Ότι αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι πριν από λίγα χρόνια, όχι πολλά χρόνια, πριν από λίγα χρόνια, ήταν οι ίδιοι άνθρωποι που έβγαιναν ως βραχμάνοι της δημοσιονομικής σταθερότητας. Τους έλεγες: δώστε λεφτά στον κόσμο εδώ πέρα, πεινάει ο κόσμος. Αυτοί αντιμετώπιζαν τον κόσμο, τους πολίτες της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ελλάδας, της Γαλλίας, βάλτε χώρες της Ευρώπης, ως καταναλωτές και όχι ως πολίτες. Δηλαδή τελικά ως δείκτες στους πίνακες των στατιστικών αναπτύξεως, που θα λέγε και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Καλημέρα στον Υπουργό. Όταν όμως εξαθλιώνεις τον κόσμο, όταν γυρίζεις την πλάτη στα προβλήματά του, όταν με τις πολιτικές σου και στο κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής δημιουργείς αναστάτωση σε άλλες γωνιές του πλανήτη, σε έναν πλανήτη ο οποίος γεωγραφικά μπορεί να μας φαίνεται μεγάλος, αλλά συρρυκνώνεται λόγω της τεχνολογίας και όλα είναι πλέον αλληλεπιδρούν το ένα με το άλλο και όλα έρχονται πιο κοντά, μια κρίση στην τελευταία γωνιά της γης μπορεί να επηρεάσει την καθημερινότητά σου εδώ ακριβώς που βρίσκεσαι. Κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε και με την Ευρώπη, και πολιτικά και οικονομικά μιλώντας, στο όνομα αυτών των τάχα μου δήθεν συνετών πολιτικών επιλογών που έκαναν, εμείς εδώ στην Ελλάδα να πληρώνουμε χρεοκοπίες και μνημόνια. Έχουμε δύο θύτες αυτή τη στιγμή για τη χρεοκοπία της χώρας, που τώρα παριστάνουν και τους νοικοκύριδες της οικονομίας. Τώρα καταλαβαίνεις για ποιους μιλάω. Από την άλλη όμως έχουμε και τους άλλους θύτες, που μπορεί να μην αντιμετώπιζαν τα προηγούμενα χρόνια όπως εμείς οικονομικά προβλήματα, αλλά παρίστανταν ότι πολιτικά πηγαίνουν όλα καλά. Και κάπως έτσι, τώρα που είναι πάρα πολύ αργά, δεν πρόκειται να σας χαϊδέψω τα αυτιά, τώρα είναι πολύ αργά, πάρα πολύ αργά, για να γυρίσει εύκολα η πίστα προς μια άλλη κατεύθυνση, φτάσαμε σε αυτό που περιγράφει σήμερα και η εφημερίδα Συντακτών ως ακροδεξιά ανατριχύλα στην Ευρώπη. Και βρισκόμαστε σε ένα σημείο που κανένα τείχος δημοκρατίας, σαν και αυτό που, στο οποίο αναφέρονται τις τελευταίες ώρες και ημέρες στη Γερμανία, δεν αρκεί για να αποτρέψει το αναπόφευκτο και sorry τώρα που σου μαυρίζω την καρδούλα πρωί-πρωί. Προφανώς μιλάμε για τέλος εποχής, για το μεταπολεμικό γερμανικό πολιτικό σύστημα. Προφανώς μιλάμε για έναν κόσμο ο οποίος, σύμφωνα με τις μετρήσεις, ψήφισε την AfD όχι απαραίτητα γιατί ενστερνίζεται τις απόψεις της, αλλά ήταν στη λογική ανθρώπων που δήλωναν ότι δεν ψήφισαν τις προηγούμενες εκλογές, και αυτό έχει μετρηθεί κιόλας από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων στη Γερμανία. Η AfD κατάφερε να σηκώσει κόσμο από τον καναπέ, καταλαβαίνουμε τώρα γιατί μιλάμε. Και πήγαν να τους ψηφίσουν. Πήγαν να ψηφίσουν την ακροδεξιά ναζιστική επιλογή που είχαν στην κάλπη. Αυτό κάνανε. Αυτό δείχνει πάρα πολλά και για τον τρόπο με τον οποίο κατανοεί ο κόσμος τα πράγματα. Στρεβλός κατά την άποψή μου, αλλά το εκλογικό σώμα έχει το δικό του τρόπο να συμπεριφέρεται. Από την άλλη όμως δείχνει και τελικά τι σήμαιναν όλες αυτές οι πολιτικές που ακολούθησαν τα προηγούμενα χρόνια. Και τα υπόλοιπα τώρα που λέει ο Μέρτς, που αποδίδει το αποτέλεσμα σε προβλήματα επικοινωνίας, ότι η AfD το έκανε με όρους marketing όλο αυτό το πράγμα και γι' αυτό κατάφερε να μαγέψει τα πλήθη. Καμία σχέση. Είναι αυτά που έκαναν όλα τα προηγούμενα χρόνια και ο κόσμος λέει στο τέλος, ξέρεις τι λέει ο κόσμος, ε? Δεν με παρατάς, για να μην πω το άλλο τώρα και μας κόψουνε πρωί-πρωί. Εάν πάντως παρελπίδα, λέω, μήπως, κατά τύχη, λέω, μήπως. Από αυτούς των συνετών, μετριοπαθών δήθεν δυνάμεων, οι οποίοι ουσιαστικά κάθε φορά που μια τέτοια δύναμη αναδεικνύεται στην εξουσία ή πάει να αναδειχθεί στην εξουσία, αρχίζουν και τρομάζουν και προβληματίζονται να σκέφτονται τα βήματα που έχουν κάνει προς τα δεξιά για να φαίνονται πιο όμορφοι, πιο καλοί, πιο θελκτικοί, πιο γοητευτικοί στους πιο συντηρητικούς ψηφοφόρους. Εδώ θα πρέπει να πάρουμε τα πράγματα διαφορετικά. Όταν λαμβάνεις κοινωνικές, πεκάνεις επιλογές για να λάβεις, να εφαρμόσεις πολιτικές με κοινωνικό και ταξικό πρόσημο, ουσιαστικά αυτό είναι αυτό που λέγαμε χθες. Επιλέγεις να εφαρμόσεις πολιτικές που έχουν και αντιφασιστικό αποτύπωμα. Όταν αντιθέτως προσπαθείς να κινηθείς σε μια ολοένα και πιο συντηρητική κατεύθυνση, είτε στο όνομα των δικτών και των αριθμών, είτε στο όνομα της γοητείας των ψηφοφόρων, των πιο συντηρητικών, ξαναλέω, από το να κάτσεις να τους πεις αυτούς τους συντηρητικούς ψηφοφόρους που και για το δικό τους καλό θα ήταν, προς όφελός τους θα ήταν η λήψη πιο φιλολαϊκών μέτρων, τότε τα πράγματα θα παίρνουν πάντα πολύ συγκεκριμένο δρόμο. Δεν χρειάζεται κανείς να διαβάσει την ιστορία. Ας σταθεί στο εδώ και στο τώρα που τόσο το λατρεύουμε μέσω των social media.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7:30.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
0: Ιταλία, ακροδεξιός, ακροδεξιότατος του κεράτα, όχι κάτι λιγότερο. Δηλαδή μπροστά του η Μπελόνι φαίνεται γιορτή της δημοκρατίας, έτσι, όχι κάτι λιγότερο. Ο Βανάτσι, ο οποίος μάλιστα είπε ότι προσδεθείτε, έχουμε να δούμε πολλά το επόμενο διάστημα στην Ευρώπη. Στο βάθος κήπος έχουμε εκλογές και στη Γαλλία, το Μάιο, να μην το ξεχνάμε, που εκεί καραδοκεί η Λεπέν. Δεν ξέρω, δεν είμαι ιδιαίτερος αισιόδοξος για αυτή τη χρονιά. Δεν ξέρω πώς είστε εσείς. 6-9-48-9-84-9-84 τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Στείλτε τα μηνύματά σας στο Viber. Πάμε σε Tidlus Edition και θα τα διαβάσουμε αμέσως μετά. Καλημέρα.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Επιθέσεις με χειροβομβίδες σε δύο καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Αχαρνών και την Πλατεία Αμερικής τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας με διαφορά μισής ώρας. Οι δράστες έσπασαν τις τζαμαρίες και πέταξαν χειροβομβίδες. Στο Έλαλα Μέιν σήμερα ο Πρωθυπουργός για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Θα προηγηθεί συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Νέες προκλητικές δηλώσεις από τον Ερντογάν. Η Τουρκία δεν πρόκειται να μείνει αδρανής απέναντι σε ενέργειες που θεωρεί εχθρικές στην περιοχή της, δήλωσε μεταξύ άλλων. Ζεύγος τουρκικών F-16 παραβίασε χθες τον εθνικό εναέριο χώρο και κινήθηκε μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου. Διατεθειμένη για εκ νέου διαπραγματεύσεις για τερματισμό του πολέμου με την Ουκρανία, εμφανίστηκε στη Μόσχα. Η Μόσχα στους απεσταλμένους του Ντόναλτ Τραμπ, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Άξιος, βλέποντας ενδεχόμενη αποκλιμάκωση το χειμώνα. Τουλάχιστον 2 νεκροί και 7 τραυματίες σε ρωσικές επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόν στο Κίεβο, σύμφωνα με τις τοπικές στρατιωτικές αρχές. Η επιδρομή της Ουκρανίας προκάλεσε ζημιές σε πολιτική υποδομή στην πόλη Σαράταφ, στο Βόλγα, όπου υπάρχουν θύματα, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη. Δημοσιονομικός χώρος για Plan B ενισχύσεων δεν υπάρχει, ξεκαθάρισε μιλώντας στο Sky ο Κυριάκος Πιερακάκης για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στις 11 το πρωί στη Θεσσαλονίκη, συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς. Να καταρτήσει ευρωπαϊκό νομοθετικό κείμενο που θα απαγορεύει την πρόσβαση των παιδιών ηλικίας κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζήτησε ο Εμμανουέλ Μακρόν από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική με τη θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Να περάσουμε και στην κίνηση. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση αυτή την ώρα στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Στον κόμβο μεταμόρφωσης η κίνηση είναι αυξημένη και στα δύο ρεύματα, κυρίως κοντά στις εισόδους και τις εξόδους που συνδέονται με την Αττική Οδό. Προβλήματα υπάρχουν και στη Λεωφόρο Κηφισίου, στο ρεύμα προς Λαμία. Αυξημένη κίνηση και στη Λεωφόρο Κηφισίας, ιδιαίτερα στο τμήμα που ξεκινά από τη Φιλοθέη και το Χαλάνδρι και φτάνει μέχρι το Μαρούσι. Δυσκολίες παρατηρούνται και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Προβλήματα υπάρχουν επίσης και στην Κηφισίας προς το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στην περιοχή του Νέου Ψυχικού. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Σκυτάλη και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τρίτη σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου του 2026, στον Αθήνα 984. Είστε συντονισμένες, συντονισμένοι, ακούτε Mind the Trap. Εύρη Εντύφη στην κονσόλα ρυθμίζει τον ήχο, Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές, ο Πάνος Καβαδάς στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ειρήνη Αρκουμάνη απαντάει στο 213-09-09-100, είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στις νομιμότατες επισυνδέσεις και τι ξεχάσαμε, το Viber δεν είπα, 6948-984-984, τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος μας καλημερίζει από τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε χάσει άπειρες μάχες, δεν έχουμε χάσει ακόμη όμως τον πόλεμο. Ας σταματήσουμε όμως να πολεμάμε με ευχολόγια. Καλή σεζόν, φίλε, γράφει συμπαράσταση στον κουβανικό λαό, λευτεριά στην Παλαιστίνη. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Γράφει ο φίλος ο Ζαφίρης, καλημέρα, καλή σεζόν Γιώργο, το γράψα κι αλλού, δοκίμασα διάφορα υποκατάστατα νέα και παλιά, δεν βρήκα σαν τον Αθήνα 984. Καλημέρα στη φίλη τη Χρυσούλα, μας καλημερίζει από τη Ρόδο, από Ρόδο λέει ή από κάποιο άλλο σύμπαν. Το θέμα είναι, Γιώργο, το καθένας καθεμιά είναι στο δικό του, θα συμφωνήσω, Χρυσούλα μου. Μας καλημερίζει η Σοφία. Μας καλημερίζει ο φίλος ο Χρήστος. Εντυπωσιάζει φέτος η απουσία των περιφερειαρχών, σημειώνει από τα πλάνα των καμερών στα μέτωπα των πυρκαγιών. Καλημέρα στη Ρίτσα, καλημέρα στον Όμηρο. Καλημέρα στη φίλη τη Βούλα. Μας καλημερίζει και η Πέγγι. Ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber. Και στο σημείο αυτό πάμε να καλημερίσουμε την καλή συνάδελφο, καλή φίλη, το λέω και το τονίζω αυτό, πρώτα απ' όλα αυτά, και τα υπόλοιπα, δημοσιογράφο και διεθνολόγο, την Ελένη Τσερεζόλε. Καλημέρα σας, κυρία Τσερεζόλε μας.
1: Καλημέρα Γιώργο, σε εσένα και στους ακροατές μας, και καλό φθινόπωρο να έχουμε, με δύναμη και αντοχές.
0: Για να δούμε τις αντοχές, εγώ θέλω να δω, γιατί ξέρεις, όσο μεγαλώνουμε μειώνονται και αυτές οι ρημάδες.
1: Αυτό ξαναπες.
0: Λοιπόν, οι πολιτικές μας αντοχές δεν ξέρω τώρα που θα πάνε, γιατί βλέπουμε να γίνονται πράγματα και θάματα στην Ευρώπη. Θέλω να πάμε στη Γερμανία, θέλω να πάρω το σχόλιο σου για την εκλογική νίκη. Το θρίαμβο θα πω, γιατί θρίαμβος ήταν αυτό που πέτυχε η εναλλακτική για τη Γερμανία, έτσι.
1: Ήταν θρίαμβος και ήταν και σεισμός, αλλά σε αντίθεση με τους γεωλογικούς σεισμούς, με το φυσικό φαινόμενο των σεισμών, αυτός ο σεισμός ήταν προαναγγελθής και προδιαγεγραμμένος. Mm-hmm. Και το λέω αυτό διότι εδώ και πάρα πολύ καιρό η Χριστιανοδημοκρατία, ο καγκελάριος, ο κύριος Μέρτς, είναι σκιά του εαυτού τους, και μαζί με αυτήν την κατάσταση σκιά του εαυτού της είναι συνολικά και το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Mm-hmm. Σκιά του εαυτού τους είναι και οι περισσότερες ηγεσίες αυτή τη στιγμή σε εθνικό επίπεδο των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό σε μια εποχή που βλέπουμε στο παγκόσμιο στερέωμα, στο διεθνές σκηνικό, έχουμε τις μεγάλες δυνάμεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα, Ρωσία, Ινδία, οι οποίες βλέπουμε ότι κινούνται σε μια κατεύθυνση χρήσης του πολέμου για την επίλυση των διεθνών προβλημάτων, ή για να το πω πιο ομά, για την προώθηση των δικών τους συμφερόντων. Και την ίδια στιγμή έχουμε μία Ευρώπη κατακαιρματισμένη, όπου ο νέος πόλος πολιτικής εξουσίας που αναδύεται είναι η ακροδεξιά σε όλες τις μορφές. Διότι να σκεφτούμε λίγο, ναι, ότι αν θεωρηθεί αυτή η μεγάλη νίκη της ακροδεξιάς, η οποία, Γιώργο, αυτή τη στιγμή η Γερμανία και όχι μόνο η ακροδεξιά είναι η νέα δεξιά, ναι, δηλαδή καταλαμβάνει αυτό με στο κρατήριο της Αξονίας Άγχαλτ, ήταν και πάρα πολύ σαφές και με τους αριθμούς, δηλαδή εκεί που συγκέντρωνε χοντρικά η ακροδεξιά στις προηγούμενες εκλογές το 2021, συγκέντρωνε γύρω στο 20-18%,
0: και πάλι ήταν υψηλό ποσοστό, έτσι.
1: Βεβαίως. Απλώς στην πορεία κανονικοποίησης της ακροδεξιάς έχουμε τείνουμε να το εσωτερικεύσουμε και να το αποδεχθούμε. Mm-hmm. Πλέον και το 40, ας πούμε, το 37% ανήκε στους χριστιανοδημοκράτες. Τώρα έχει γίνει ακριβώς τούμπα, έχει πάει στο 44%, ασύλληπτο, η ακροδεξιά, και έχει κατρακυλήσει κάτω από 18% η παραδοσιακή, ας πούμε, η χριστιανοδημοκρατία. Όμως σε αυτό υπάρχει εξήγηση. Η εξήγηση είναι ότι πλέον οι πολίτες στρέφονται στο πρωτότυπο. Δηλαδή, από τη στιγμή που οι δεξιές ανά την Ευρώπη υιοθετούν τις πολιτικές ατζέντες, την πολιτική ατζέντα κατά του μεταναστευτικού, κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, της ακροδεξιάς, ο κόσμος, οι πολίτες έρχονται στο πρωτότυπο.
2: Άρα λοιπόν είμαστε στην εποχή όπου το ζητούμενο είναι οι πολιτικές απαντήσεις απέναντι στις ταυτότητες. Εγώ αυτό βλέπω, είτε είναι κάποιος μετανάστης, είτε είναι προέρχεται από την ανήκει στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, είτε δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Και από την άλλη, αυτό οδηγεί και σε μια περαιτέρω αποειδηλογικοποίηση για μια σειρά από άλλα ζητήματα, που τελικά είναι τα ζητήματα τα οικονομικά και πολιτικά που έχουν φτάσει τα πράγματα μέχρι εδώ. Γιατί εγώ διαπιστώνω, Ελένη μου, δεν ξέρω τώρα αν συμφωνείς με αυτό, όταν έχουμε τη μετατόπιση της mainstream δεξιάς, έτσι να το πω για να συνεννοούμε χοντρικά, προς τα δεξιά, όταν έχουμε την μετατόπιση της σοσιαλδημοκρατίας, η οποία έτσι κι αλλιώς είναι χυλωμένη και νερωμένη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, προς τα δεξιά, ναι, για ναι, να γίνει και αυτή γοητευτικότερη. Και όταν βλέπουμε και τη μετατόπιση, πολύ λυπάμαι που το λέω αυτό, και της αριστεράς προς το κέντρο, δηλαδή δεξιότερα από την παραδοσιακή, ιστορική και πολιτική της θέση, τότε αυτόματα δημιουργείται όλος αυτός ο χώρος και αυτόματα δημιουργείται ένα περίεργο ρεύμα από τα κάτω, από την κοινωνία, με αποτέλεσμα αυτή η διάβρωση να παράξει ένα συγκεκριμένο πολιτικό αποτέλεσμα. Αυτό.
1: Είναι πολύ σωστές οι παρατηρήσεις σου, ειδικά στο σημείο που αναφέρθηκε στο ρεύμα. Και αυτό θα ήταν πάρα πολύ σωστό επιτέλους να το λάβει υπόψη της η αριστερά. Πέρα από το να καταδικάζει, να πέφτει από τα σύννεφα, να εκπλήσεται, να λέει πω τι μας βρήκε, δεν είναι είδηση η άνοδος ακροδεξιάς. Η είδηση είναι ότι όλο και περισσότερος κόσμος αναμένει και θέλει απαντήσεις στα οικονομικά του προβλήματα, στα κοινωνικά του προβλήματα, και κυρίως, Γιώργο, την αίσθηση ότι κανείς δεν ακούει τον μέσο πολίτη σήμερα, και μάλλον αυτοί που τον ακούνε είναι οι πιο προβληματικές, οι πιο μαύρες περιπτώσεις της πολιτικής ζωής. Δηλαδή το γεγονός ότι ενδεχομένως να κυβερνήσει το AfD σε κρατήδιο στη Γερμανία μας φέρνει πίσω στο 1945. Το τραγικό είναι ότι η περισσότερη συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που υποστηρίζουν το AfD στη Γερμανία, την Le Pen στη Γαλλία και τα λοιπά, δεν τους ενδιαφέρει, δεν τους νοιάζει, ένα. Δεύτερον, δεν θεωρούν ότι ο φασισμός ήταν και κάτι πάρα πολύ φοβερό. Τους ενδιαφέρει κάποιος να τους ακούει, να ακούει τα προβλήματά τους και να τους παρουσιάζει κάποιες συσσαγωγικά λύσεις, mm-hmm, οι οποίες είναι εξόχως απλοϊκές, αναλόγως με το κόμμα, ας πούμε, mm-hmm, τούτοι εδώ στη Σαξονία Άγχαλτ, στο πρόγραμμά τους έχουν πάρα πολύ εστιάσει, και το λέγαν όλοι οι ξένοι αναλυτές, ότι αυτό είναι κάτι που το διαφοροποιεί, ας πούμε, σε σχέση με τα άλλα ακροδεξιά κόμματα. Αυτοί έχουν το θέμα της εκπαίδευσης, mm-hmm, δημόσια εκπαίδευση. Εκεί, ας πούμε, σε αυτό το κρατήριο πολλά σχολεία έχουν και την σημαία της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας αναρτούν. Αυτά λίγο θα κοπούν. Mm-hmm. Δεν θα υπάρχουν ιδιαίτερες αναφορές στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Τα παιδιά που έχουν προβλήματα αιμαναπηρία στην ουσία θα εξωστρακίζονται από την εκπαιδευτική διαδικασία, θα είναι σε ξεχωριστές αίθουσες. Τα παιδιά ξένων υπηκών, ξένων οικογενειών, το ίδιο. Εννοείται στο μεταναστευτικό η ατζέντα είναι απελάστε τους όλους τώρα. Φυσικά να μην έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα σχολεία τα μεταναστόπουλα και ούτω καθεξής. Το πρόβλημα είναι ότι πλέον αυτά, εδώ οι ευθύνες και της δεξιάς και της σοσιαλδημοκρατίας σε άλλο επίπεδο οι ευθύνες της αριστεράς, υπάρχουσες μεν, αλλά όχι της ίδιας βαρύτητας, βαραίνουν και παίζουν τεράστιο ρόλο όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά και στη Γαλλία και σε άλλες χώρες. Δηλαδή βλέπουμε έναν κατακερματισμό της ας πούμε δημοκρατικής πολιτικής τάξης και μία αδιαφορία σε ό,τι αφορά τα προβλήματα της καθημερινότητας. Είναι αυτό που το λέμε, αλλά δυστυχώς ισχύει. Μιλάμε για την απόλυτη απονομιμοποίηση και καταβαράθρωση της πολιτικής. Και οι μόνες φωνές που ακούγονται δυστυχώς αξιόπιστες είναι οι φωνές του μαύρου, της ακροδεξιάς. Με πολύ μάρκετινγκ.
2: Αξιόπιστες με τους όρους του τώρα. Έτσι, με όρους κραυγής, με όρους συνθημάτων.
1: Με όρους είμαστε δίπλα σας. Δηλαδή, έκανε μία προεκλογική εκστρατεία το κόμμα αυτό, δηλαδή χρησιμοποίησε πάρα πολύ, και αυτό ας το έχουμε, πώς να το πω, υπόψη μας, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο επικεφαλής τους έκανε όλη την προεκλογική, αυτός ο Ούρλιχ Ζίγκμουντ, ο οποίος είναι ένας κύριος κάθε μέρα. Δηλαδή, ένας κύριος, τίποτα το ιδιαίτερο. Όμως έκανε όλη την προεκλογική εκστρατεία με ένα δεσπάκι που παρέπεμπε στα παλιά τα δεσπάκια, γαλάζιο, για να παραπέμπει πού? Στην δημοκρατία, την λαϊκή δημοκρατία της Γερμανίας, την παλιά, την κομμουνιστική κτλ. Εκεί αυτό ήταν ένα κλείσιμο του ματιού σε πολλά ακροατήρια. Δηλαδή έπιασε και αυτούς που νοσταλγούν την παλιά ανατολική Γερμανία, την κομμουνιστική. Έπιανε και εκείνους που θεωρούσαν και θεωρούν ότι αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ κακό, κομμουνιστικό κτλ. Την ίδια στιγμή, μάλιστα, με τα καλέσματα κατά της ΛΟΑΤΚΙ, κατά των ξένων, έπιανε και την ακροδεξιά. Δηλαδή, όπως ακριβώς και η Λεπέν, από αυτά που δείχνουν οι μετρήσεις και οι αναλύσεις, έτσι και το ΙΑΕΦΔ, δυστυχώς, Γιώργο, έχουν γίνει σήμερα μεγάλη απειλή, γιατί έχουν καταλήξει πολυσυλλεκτικά κόμματα.
2: Μάλιστα. Ελένη Τσερεζόλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Ακούγα την Ελένη Τσερεζόλη τώρα, φίλες και φίλοι, την καλή συνάδελφο και φίλη, τη διεθνολόγο Ελένη Τσερεζόλη, και θυμήθηκα αυτό που έλεγε ο Ασίμοφ, ότι υπάρχει μία λατρεία της άγνοιας, η πίεση του αντιδιανοητισμού, έλεγε, έχει εισχωρήσει ύπουλα στην πολιτική αλλά και στην πολιτιστική μας ζωή, τροφοδοτώντας έτσι την εσφαλμένη ιδέα ότι δημοκρατία με τους όρους, τουλάχιστον και που το εννοούμε σήμερα το πραγματάκι αυτό, σημαίνει πως η δική μου άγνοια είναι εξίσου έγκυρη με τη δική σου γνώση. Κάπως έτσι έρχονται αυτοί οι Ούλριχ του σήμερα και κάπως έτσι μαγεύουν τα πλήθη, και αν βάλουμε δίπλα και όλο το υπόλοιπο, αυτό δηλαδή που γράφει ο φίλος ο Γιώργος στο μήνυμά του, ο νεοφιλελευθερισμός που με τις πολιτικές του ουσιαστικά τι κάνει, προωθεί το φασισμό, γιατί πάντα τον βόλευε, φτάνουμε στο σημείο που βρισκόμαστε. Καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα στον Τάσο, καλημέρα και στην Κίρκη.

0: Σας έλεγα όμως εχθές, πηγαίνοντας έτσι μια βόλτα στην βόλτα σε εισαγωγικά έτσι, στην ιστορία, για μια εκδήλωση διαρκείας, εγώ έτσι θα την περιγράψω, που γίνεται αυτές τις μέρες με αφορμή τη συμπλήρωση 82 ετών από τον θάνατο της ηρωίδας της Εθνικής Αντίστασης, της Λέλας Καραγιάννη. Ο φιλανθρωπικός οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Αποστολή και ο Πολυχώρος Παιδιού Λέλα Καραγιάννη τιμά τη μνήμη της όπως πρέπει, ανοίγοντας στο κοινό το ιστορικό κτίριο της οικίας Λέλας Καραγιάννη, αλλά επιχειρώντας να ανοίξει και τα μάτια του κοινού απέναντι στην ιστορία που συν το χρόνο φαίνεται ότι ούτε τη διαβάζουμε, ούτε τη μελετούμε βεβαίως, και ούτε τη δίνουμε την πρέπουσα σημασία. Πάμε να καλημερίσουμε στο σημείο αυτό όμως την κυρία Ελισάβετ Κορακή, υπεύθυνη του Πολυχώρου Παιδιού και Οικογένειας Λέλα Καραγιάννη. Καλημέρα σας, κυρία Κορακή.
1: Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
0: Καταρχάς, συγχαρητήρια για την εκδήλωση αυτή που τη βρίσκω πάρα πολύ χρήσιμη, ειδικά αυτές τις εποχές, τις μαύρες, τις θεοσκότεινες, σε σχέση με την ιστορία. Τι ακριβώς θα γίνει εκεί, τι ακριβώς μπορούμε να...
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ο Πολυχώρος μας ούτως ή άλλως έχει προγράμματα για ευάλωτες οικογένειες, για παιδιά, για ενήλικες, πρόσφυγες, μετανάστες, στους δημότες της Αθήνας. Θεωρούμε λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό στα πλαίσια αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος, αλλά και τιμώντας το γεγονός ότι φιλοξενούμαστε στην οικία Λέλας Καραγιάννη, κάθε χρόνο μια τέτοια μέρα να κάνουμε κάποια πράγματα έτσι ώστε να θυμίζουμε στον κόσμο, όπως και εσείς είπατε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι της ιστορίας. Έτσι λοιπόν, αυτή την εβδομάδα, από χθες ξεκινήσαμε και μέχρι και την Παρασκευή, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα, γίνονται ξεναγήσεις στο χώρο, στο διατηρηταίο αυτό κτίριο, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ενημερώσεις για τη ζωή και τη δράση της Λέλας Καραγιάννη. Προβάλλεται ένα ντοκιμαντέρ το οποίο μας παραχωρήθηκε από το αρχείο της ΕΡΤ, το «Συναντήσεις με τη μητέρα μου», όπου μιλάει ο γιος της Λέλας Καραγιάννη, σε σκηνοθεσία του Βασίλη Λουλέ. Σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών επίσης γίνεται η προβολή ενός καταπληκτικού εικονικού ταξιδιού στο σκοτεινό παρελθόν και μπαίνουμε, πραγματικά μπαίνουμε στο μπλοκ 15 των φυλακών Χαϊδαρίου, όπου και κρατήθηκε η Λέλα Καραγιάννη.
0: Όποιοι το έχουμε επισκεφθεί, ανατριχιάζουμε κάθε φορά.
1: Είναι ένα ιστορικά τεκμηριωμένο έργο που ειδικά την Πέμπτη από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα θα προβάλλεται και με κάσκες εικονικής πραγματικότητας που πραγματικά μπαίνεις μέσα σε αυτό. Έχουμε βιβλιοαναγνώσεις, εικαστικά, τα παιδιά που μας επισκέπτονται παίρνουν ένα μικρό εκπαιδευτικό φάκελο δραστηριοτήτων. Κάνουμε ό,τι μπορούμε σε όλες τις ηλικιακές ομάδες να περάσει το μήνυμα αυτής της σημαντικής προσωπικότητας.
0: Έχετε την αίσθηση ότι ο κόσμος διαβάζει ιστορία, ενδιαφέρεται για την ιστορία, κυρία Κορακή? Τα νέα παιδιά ιδιαίτερα, που είμαστε και στην εποχή της αποθέωσης της εικόνας και λιγότερο της αποθέωσης του λόγου και της συλλογικής μνήμης, ασχολούνται, ενδιαφέρονται, ακόμη και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές τους που...
1: Δύσκολα. Και εμείς οι εκπαιδευτικοί προσπαθούμε μέσα από τρόπους που είναι πιο οικοί στα παιδιά σήμερα να κεντρήσουμε το ενδιαφέρον τους και να πάμε σε αυτές τις πολύ πολύ σημαντικές αναφορές. Ο καθένας από τη θέση του και από το χώρο που βρίσκεται κάνει ό,τι περισσότερο και ό,τι καλύτερο μπορεί.
0: Εγώ τώρα το λέω αυτό, συγγνώμη, σας διακόπτω, γιατί επειδή τυχαίνει να έχουμε και πρωθυπουργό, ο οποίος είχε δώσει τροχιοδεικτικά και το μήνυμα αυτό, το «και τι έγινε τώρα, ό,τι συνέβη στο παρελθόν συνέβη», δηλαδή ποιον 17χρονο αφορά, τι συνέβη στη Θεσσαλονίκη το 1963. Είχε πει κάποτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας τη δολοφονία Λαμπράκη. Αν ισχύει αυτό λοιπόν και αν έχει περάσει κάτι τέτοιο ως πρακτική, ως άποψη στην ελληνική κοινωνία, τότε πολύ φοβάμαι ότι όσα συνέβησαν στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και αυτό το κρίσιμο για την ιστορία μας και την ίδια μας την ύπαρξη, το κεφάλαιο της Εθνικής Αντίστασης, δεν ξέρω πόσο μας απασχολεί σήμερα. Έχω ανησυχία για αυτά τα θέματα.
1: Ακριβώς επειδή αλλάζει η ηθική, οι αρχές, οι αξίες μας, επειδή αλλάζουν δυστυχώς, όχι προς το καλύτερο πολλές φορές, έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία να επιστρέφουμε εκεί που τα πράγματα είχαν μία άλλη εικόνα του ανθρώπου, είχαν μία, οι άνθρωποι, και ξέρετε, μέσα από όλο αυτό το πρόγραμμα εμείς αυτό που θέλουμε να πούμε στα παιδιά, στους ανθρώπους, στους επισκέπτες, είναι ότι οι ήρωες είναι οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Εν δυνάμει είμαστε όλοι ήρωες. Είναι οι αξίες που μας κάνουν ήρωες. Είναι τα θέλω μας, είναι η αίσθηση της ντροπής, η αίσθηση του καθήκοντος, η αίσθηση... Αυτά είναι που μας κάνουν ήρωες. Κανένας δεν είναι κάποιος γεννημένος ήρωας και με ιδιαίτερη δυναμική. Οι συνθήκες σε κάνουν ήρωα. Αυτό ακριβώς θέλουμε να πούμε. Γιατί η Λέλα Καραγιάννη ήταν μια γυναίκα, μητέρα 7 παιδιών, με αίσθημα αλληλεγγύης, με αίσθημα ανθρωπιάς, όπως θα μπορούσαμε να είμαστε όλοι.
0: Η οποία Λέλα Καραγιάννη, εγώ να πω ότι εκτελέστηκε στο Διομήδιο κήπο στο Δαφνί στις 8 Σεπτεμβρίου του 1944, μια ημέρα σαν σήμερα δηλαδή, μαζί με ακόμη 70 συμπατριώτες μας, και ήταν η τελευταία ομαδική εκτέλεση που έκαναν οι Ναζί στη χώρα μας. Οι Ναζί που βρήκαν αρκετούς συνεργάτες στη χώρα μας, να θυμίσω επίσης.
1: Αλήθεια είναι και αυτό. Δυστυχώς 34 ημέρες πριν από την απελευθέρωση της Αθήνας, μετά από τόσο αγώνα και τόση προσπάθεια, για 34 ημέρες.
0: Μάλιστα.
1: Χάθηκαν.
0: Κυρία Κορακίνα, σας ευχαριστήσω πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε εκεί και εύχομαι περισσότερο από την επιτυχία
1: πολύ
0: να έρθουν όσο γίνεται περισσότερα παιδιά, κυρίως παιδιά.
1: Με χαρά. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ είμαστε εκεί για να τα πούμε όλα.
0: Ωραία.
1: Αυτά.
0: Το λιγότερο που μπορεί να κάνει αυτή εδώ η εκπομπή είναι καθημερινά μέχρι την Παρασκευή θα κάνουμε μια αναφορά στην εκδήλωση.
1: Είναι
0: το ελάχιστο
1: που
0: μπορεί να κάνουμε. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
1: Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας.

Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα για σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου του 2026, ημέρα Τρίτη. Λίγο πιο δροσερά θα είναι μετεωρολογικός μιλώντας τα πράγματα. Μέχρι 34 θα φτάσει το θερμόμετρο στο κέντρο της Αθήνας. 35 πήγε χθες σε Βιρεντίφη, τι φωνάζεις? Να, μείον ένα. Ανανεώνουμε εμείς το ραντεβού μας για αύριο. Ακολουθούν Αθηνά Κορλίρα, Γιάννης Παπαγεωργίου, Γιάννης Παπαγεωργίου, Αθηνά Κορλίρα. Πρωινό μαγκαζίνο αμέσως μετά το Mind the Trap. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 7 το πρωί. Μέχρι τότε, το νου σας.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου ή βρείτε τον στα social.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
4: 8.

0: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου του 2020. Τι έκανα?
1: Μια χαρά τα πας. Λίγο πιο το μικρόφωνο, κάπως λίγο πιο ψηλά, λίγο πιο. Γιατί είμαστε ακόμα σε περίοδο ήπιας προσαρμογής.
0: Εδώ είναι καλύτερα.
1: Πιο ψηλά. Γιατί εμείς είμαστε για τα ψηλά. Για συνέχισε.
0: Εδώ είμαι καλύτερα.
1: Άμα πει έφη, ναι, είσαι καλύτερα.
0: Είμαι καλύτερα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλες και όλους. Είναι Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου του 2026. Έχω την ελεύθερη κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Στα μικρόφωνα για την επόμενη ώρα κοντά σας ο Γιάννης Παπαγεωργίου και η Αθηνά Κορλίρα, με την Εύη Ρεντίφη στη ρύθμιση του ήχου, τον Πάνο Καβαδά, την Βαρβάρα Βιτζηλέο, δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Γιώργο Παπάζογλου στην αρχισυνταξία της εκπομπής, το τηλεφωνικό κέντρο στο 213-0909-100. Απαντά στα δικά σας τηλεφωνήματα η Ειρήνη Αρκουμάνη. Όσοι θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο Viber στο 6948-984-984 ή να μας στέλνετε mail στο 984oner@gmail.com.
1: Καθόλου ήπια δεν ήταν η προσαρμογή την Κυριακή στην Σαξονία και στο Άνχολτ, όπως είναι η περιοχή της Ανατολικής Γερμανίας, εκεί που τα αποτελέσματα έφεραν την ακροδεξιά με το ένα ή το άλλο πρόσωπό της στο προσκήνιο και ενδεχομένως και στη διακυβέρνηση του τόπου εκεί. Δύο πράγματα τα οποία τα έχουμε ζήσει και στην Ελλάδα, αλλά η Ευρώπη θα κληθεί να τα ζήσει και καλείται να τα ζήσει μέσα ακόμα και στην επόμενη χρονιά σε εκλογικές διαδικασίες και μάλιστα εθνικές. Το πώς κερδίζεις τα άκρα έχει δύο πτυχές. Τα κερδίζεις the hard way, με τον άσχημο τρόπο, τα αφήνεις να κυβερνήσουν ή μπαίνουν στο προσκήνιο και μετά πληρώνεις βαρύ ή λιγότερο βαρύ αλλά τίμημα, και το δεύτερο είναι τους παίρνεις την ατζέντα, όχι τις θέσεις, την ατζέντα, και αρχίζεις να δουλεύεις αυτή. Και αυτός ο δεύτερος τρόπος θέλει πάρα πολύ Ευρώπη, μόνο του κάθε κράτος μέλος δεν μπορεί να κάνει τίποτα, και θέλει και πάρα πολύ νερό στο κρασί σου όταν έχεις να δουλέψεις για θέματα οικονομίας, δημοσιονομικά θέματα. Δηλαδή η ταπεινή μου άποψη είναι ότι αυτή τη στιγμή η Γερμανία, που δεν είναι μια τυχαία χώρα, είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της Ευρώπης και η ιστορία έχει δείξει ότι είναι και μια δύσκολη χώρα, εάν θέλει να ξεπεράσει αυτό, πρέπει να ξεπεράσει τον εαυτό της στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, γιατί έχει μείνει και αυτή αρκετά πίσω παραγωγικά. Και μόνο του κάθε κράτος μέλος, δηλαδή μόνο του μια διαιρεμένη Ευρώπη, ούτως ή άλλως είναι βούτυρο στο ψωμί δυνάμεων όπως το ΑΕΦΔΕ.
0: Και το ενδιαφέρον είναι ότι το ΑΕΦΔΕ ενδεχομένως να σχηματίσει κυβέρνηση με την άλλη άκρη, την ακροαριστερά, το BSW, το ακροαριστερό κόμμα. Γι' αυτό, γιατί έχουν κάποιες κοινές θέσεις, κυρίως στο κομμάτι το μεταναστευτικό, και χθες είχε και πολλές διαδηλώσεις επ' αυτού, ακόμα και στο Βερολίνο.
1: Προφανώς τα πολιταρχικά ή απολιταρχικές δημοκρατίες, οι αυταρχικές, ας τις πούμε όσο θέλουν, ο Τραμπ και ο Πούτιν τουίταραν το ίδιο. Πόσταραν το ίδιο πράγμα. Πόσταραν τα αποτελέσματα των εκλογών με την νίκη του ΑΕΦΔΕ. Να καταλαβαινόμαστε, όταν οι μεγάλοι του κόσμου πηγαίνουν προς τα εκεί, χρειάζεται με κάποιο τρόπο και να διατηρηθεί ένας μεγάλος και να τους πάρει την ατζέντα.
0: Και τώρα που σε άκουσε ο Τραμπ, πάμε να πούμε τις ειδήσεις.
1: Απολύτως έτσι. Είναι 8 και 5 πρώτα λεπτά, είσαι στην Αθήνα 984. Είμαστε η ελεύθερη κυκλοφορία. Επανήλθαμε από χθες η Αθήνα Κορδίδια και ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Σας μεταφέρουμε τις ειδήσεις όπως σας αντιλαμβανόμαστε κάθε πρωί 8 με 9. Πάμε να τις ακούσουμε.
0: Δύο εκρήξεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε Ομόνια και Άγιο Παντελεήμονα. Ειδικότερα το πρώτο περιστατικό στις 4.30 τα ξημερώματα, όταν άγνωστος έσπασε την τζαμαρία καταστήματος στην οδό Αχαρνών 70 στην Ομόνια με καπάκι από φρεάτιο και στη συνέχεια πέταξε χειροβοβίδα, η οποία προκάλεσε την έκρηξη. Με πανομοιότυπο τρόπο, λίγο αργότερα στις 5 παρα 5 τα ξημερώματα, άγνωστος πέταξε χειροβοβίδα στη συμβολή των οδών της πλατείας Αμερικής και Μυθύμνης στον Άγιο Παντελεήμονα. Από τις εκρήξεις δεν υπήρξαν τραυματισμοί.
1: Στο El Alamein σήμερα ο Πρωθυπουργός για την άτυπη τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Θα προηγηθεί συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Την ίδια ώρα νέες απειλητικές δηλώσεις του Ερντογάν. Η Τουρκία δεν πρόκειται να μείνει αδρανής απέναντι σε ενέργειες που θεωρεί εχθρικές στην περιοχή της. Η ήρεμη συμπεριφορά μας δεν πρέπει να παρασύρει κανέναν σε ψεύτικες ελπίδες. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να παρέμβει στις υποθέσεις μας, οι δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού του Συμβουλίου. Εν τω μεταξύ, ζεύγος τουρκικών F-16 πλήρως οπλισμένων εισέβαλε παράνομα χθες στον εναέριο χώρο και κινήθηκε στη γεωγραφική ζώνη μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου.
0: Στη Ρώμη μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό ομολογό του Γκουίντο Κροσέτο. Οι δύο άντρες θα παραστούν στην υπογραφή της εφαρμοστικής ρύθμισης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα πρόσκρισης των δύο Ιταλικών φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ.
1: Τεκτονική αναταραχή στο γερμανικό πολιτικό σύστημα και συθέμελο κλονισμό του CDU χαρακτήρισε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς το εκλογικό αποτέλεσμα της νίκης του ακροδεξιού AfD στις εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Σάνχαλ, το όπου συγκέντρωσε το 43,8% των ψήφων, τονίζοντας ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει όχι μόνο για την Σαξονία Άνχαλτ, αλλά για όλη τη Γερμανία. Το AfD δεν μπορεί να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση και κανένα από τα μεγάλα κόμματα δεν δέχεται να συνεργαστεί μαζί του. Είναι όμως πιθανό να συνεργαστεί με το ακροαριστερό κόμμα BSV, το οποίο στην τοπική βουλή πρώτη φορά και σύμφωνα με το AfD, συμφωνεί με τις θέσεις του AfD εναντίον των μεταναστών, αλλά έχει και στενότερες σχέσεις με τη Μόσχα. Ως ιστορική επιτυχία, η οποία θα έχει επιπτώσεις και σε ομοσπονδιακό επίπεδο, περιέγραψε η συμπρόεδρος του AfD, Αλίς Βάιντελ, την νίκη του κόμματός της. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες αργά το βράδυ στο Βερολίνο, μπροστά στην πύλη του Βραδεμβούργου, διαδηλώνοντας κατά του AfD.
0: Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky χθες, εξήγησε τι αλλάζει με τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και απάντησε σε ερωτήσεις για την οικονομία και την επικαιρότητα. Δημοσιονομικός χώρος για Plan B ενισχύσεων δεν υπάρχει, ξεκαθάρισε ο Υπουργός και πρόσθεσε ότι δεν λύνονται όλα με έναν μαγικό τρόπο, επιμένοντας ότι η στήριξη δεν μπορεί να περιορίζεται σε προσωρινά μέτρα, αλλά πρέπει να συνοδεύεται από επενδύσεις στις υποδομές και στην αποθήκευση ενέργειας.
1: Το Πασόκ σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για το ζήτημα της ακρίβειας και των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι κατά τις τοποθετήσεις του στη ΔΕ θα πέφυγε να αναφερθεί σε μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας και δεν έκανε καμία ουσιαστική αναφορά για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος. Στις 11 το πρωί στη Θεσσαλονίκη, η συνάντηση του Προέδρου του Πασόκ Νίκου Ανδρουλάκη με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς.
0: Καθησυχαστικός εμφανίστηκε στη Βουλή ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος για την κατάσταση των κτηρίων στην Κυψέλη μετά τις ζημιές που συνδέονται με τη διάνοιξη της γραμμής 4 του μετρό. Όπως είπε, από τους μέχρι τώρα ελέγχους δεν προκύπτει κίνδυνος για κάποιο κτίριο που να απαιτεί εκένωση, ενώ οι βλάβες χαρακτηρίζονται ανατάξιμες. Ο κ. Ταχιάος διαβεβαίωσε ότι ο Μετροπόντικας δεν θα επανεκκινήσει αν προηγουμένως δεν διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια των κτηρίων και δεν ενημερωθούν οι κάτοικοι. Παράλληλα, όλες οι ζημιές θα αποκατασταθούν με δαπάνες του αναδόχου, χωρίς καμία επιβάρυνση των κατοίκων. Για την αντικειμενική καταγραφή των βλαβών, η Ελληνική Μετρό θα συνεργαστεί με το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, το οποίο θα πραγματοποιήσει και ανεξάρτητες πραγματογνωμοσύνες. Ο Υφυπουργός δεν απέκλεισε τέλος να χρειαστούν παρεμβάσεις στατικής ενίσχυσης σε ορισμένα κτίρια.
1: Στο μέτωπο των πυρκαγιών μένεται η δασική στην Ασπροκλησιά Καλαμπάκας. Σε εξέλιξη και η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δύο διαφορετικές εστίες στην υψηλή ράχη Δράμας. Για ένα τη μέρα μένεται και η πυρκαγιά στην Κόνιτσα στα Γιάννενα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Κυκλάδες, νησιά του Βορείου Αιγαίου και σε περιοχές της Αττικής, της Εύβοιας, της Βιωτίας και της Λακωνίας.
0: Διασωληνωμένη σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται μία 14χρονη στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού μετά το σοβαρό τραυματισμό της σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Υποβλήθηκε σε πολύ ωραία χειρουργική επέμβαση καθώς φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Σήμερα η 14χρονη θα υποβληθεί σε αξονική και οι γιατροί θα ξεκινήσουν τις διαδικασίες αφύπνισης.
1: Περισσότερα από 850 παιδιά ευάλωτων οικογενειών που στηρίζει το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων ξεκινούν σήμερα τη νέα σχολική χρονιά με τα απαραίτητα σχολικά είδη. Η συλλογή συνεχίζεται καθημερινά 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο κοινωνικό βιβλίο χαρτοπολείο στον κόμβο αλληλοβοήθειας πολιτών στη Δομοκού 2 και Φιλαδελφίας απέναντι από το σταθμό Λαρίσης. Η αλληλεγγύη κάνει τη διαφορά. Το μήνυμα του Χάρη Δούκα, του Δημάρχου, σε ανάρτησή του στο X.
0: Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν λόγω εργασιών έως και την 5η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη.
1: Στα διεθνή και πάλι και στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Βλάντιμιρ Πούτιν παραμένει προσιλωμένος στη συνέχιση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία μετά την τελευταία συνάντησή του με τους απεσταλμένους των ΗΠΑ, Στίβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ. Αυτό σύμφωνα με τον Bloomberg. Δεν υπήρξε καμία σημαντική εξέλιξη στις συνομιλίες στο Κρεμλίνο, ανέφεραν πηγές και πρόσθεσαν ότι ο Ρώσος πρόεδρος είναι αποφασισμένος να θέσει υπό τον έλεγχο του ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονέσκ στην Ουκρανία μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Εν τω μεταξύ, συναγερμός για ρωσική αεροπορική επιδρομή στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες, έπειτα από τρεις ημέρες αναστολής των επιθέσεων λόγω της επίσκεψης των Αμερικανών απεσταλμένων. Αυτό έκανε γνωστό χθες αρχές της Ουκρανίας.
0: Νέα προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες απίφθηνε επικεφαλής ασφάλειας του Ιράν, Μοσέν Ρετσάι, προαναγγέλλοντας τη δημιουργία περιορισμένης ζώνης αποκλεισμού στον Περσικό κόλπο και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πλήρους αποκλεισμού γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Η απειλή διατυπώθηκε ως απάντηση σε αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις, ενώ ο Ρετσάι υποστήριξε ότι οι πρόσφατες πυραυλικές εκτοξεύσεις του Ιράν αποτέλεσαν σαφή προειδοποίηση προς τη Ουάσιγκτον. Εν τω μεταξύ, ο Γκάντι Άιζενκοτ, ο κύριος αντίπαλος του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, καθώς πλησιάζουν οι βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου, κατηγόρησε ευθέως την Μπεναμίν Νετανιάχου ότι δίνει προτεραιότητα στην πολιτική του επιβίωση αντί για την ασφάλεια της χώρας, παρουσιάζοντας τα ονόματα των υποψήφιων του κόμματός του για τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου. Ο πρώην αρχηγός των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι αποφεύγει τις ευθύνες του από τότε που έγινε η επίθεση της Χαμάς στις 7 Νοεμβρίου του 2023.
1: Να καταρτήσει ένα ευρωπαϊκό νομοθετικό κείμενο που θα απαγορεύει την πρόσβαση των παιδιών ηλικίας κάτω των 15 στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με σκοπό την προστασία όλων των παιδιών στην Ευρώπη, ζήτησε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν από την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.
0: Αρκετά αεροδρόμια της Ινδονησίας, ανάμεσά τους και αυτό της Τζακάρτα, το μεγαλύτερο της χώρας, άνοιξαν ξανά σήμερα τα ξημερώματα μετά από δύο ημέρες που έμειναν κλειστά λόγω της τάχτης που προήλθε από την πνιφεστιακή έκρηξη, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Μεταφορών της χώρας.
1: Μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας σήμερα με έθριο καιρό και ισχυρούς βόρειους ανέμους στο Αιγαίο. Τοπικά θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ, αυτό για όλη τη χώρα. Για την Αττική έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι στην πόλη. Κάπως έτσι καταγράφουμε την επικαιρότητα. Πάμε να πιάσουμε ορισμένα από τα θέματα της και σήμερα η οικονομία θα βρεθεί στο προσκήνιο στην πρωινή μας ενημέρωση. Ένα προς ένα.
0: Θα καλημερίσουμε στην γραμμή τον καλό συνάδελφο, τον Θάνο Πασχάλη, να μας πει λίγο για τα μέτρα και την εξειδίκευση των μέτρων που είχαμε χθες το μεσημέρι από το Οικονομικό Επιτελείο. Καλησπέρα, Θάνο. Μεσημέρι από το Οικονομικό Επιτελείο. Καλησπέρα, Θάνο.
2: Καλημέρα, Αθηνά. Καλημέρα, Γιάννη. Να δώσουμε σήμερα θα δώσουμε.

0: του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα. Όλα αυτά εν είδη ημερολογίου που εξέδωσε χθες το οικονομικό, χθες το βράδυ, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Λοιπόν, το χρονολόγιο έχει αναλυτικά ως εξής. Ειδικά για φέτος, μέχρι τέλος του χρόνου είναι 600 εκατομμύρια ευρώ το δημοσιονομικό κόστος για κάποια συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα τρέξουν μέχρι τέλος του μήνα και η καταβολή επιδομάτων, παροχών κτλ. Σε διάφορες κοινωνικές ομάδες. Καταρχάς, στις 25 Σεπτεμβρίου, στις επόμενες κοντά ημέρες, θα έχουμε αναδρομική καταβολή ενός επιπλέον ενοικίου για πρώτη φορά σε 50.000 υπαλλήλους υγειονομικό προσωπικό και εκπαιδευτικούς για το έτος 2024. Αναδρομική καταβολή είναι μια απόφαση, υπουργική απόφαση, η οποία εξεδόθηκε πρόσφατα και μπαίνει πλέον σε εφαρμογή. Όσοι μάλιστα δεν έλαβαν λόγω εισοδηματικών κριτηρίων που πλέον καταργήθηκαν για το συγκεκριμένο προσωπικό, δεν έλαβαν το βασικό ετήσιο ενοικίο για το 2024, θα λάβουν συνολικά 2 ενοικία. Επίσης, την 1η Νοεμβρίου ξεκινά είναι η έναρξη επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στους αγρότες στην αντλία με το νέο σύστημα. Πάμε στο Νοέμβρη, τέλη Νοεμβρίου. Και συγκεκριμένα 30 Νοεμβρίου είναι η καταβολή επιστροφής ενοικίου για 900.000 ενοικιαστές και του διπλού ενοικίου πλέον για 50.000 γιατρούς, αυτό που αναφέραμε πριν, νοσηλευτές, εργαζόμενους στο ΕΚΑΒ, παραϊατρικό προσωπικό και εκπαιδευτικούς που θα αφορά το έτος 2025 πλέον.
1: Να σημειώσω το ενοίκιο που δηλώνεται, το ενοίκιο που δηλώνεται επισήμως, έτσι.
2: Καλά, ακριβώς. Προφανώς.
0: Φαντάζομαι πως φέτος θα είναι καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με πέρυσι, γιατί υπήρξε επιστροφή ενοικίου σε 900.000 ενοικιαστές. Παρ' όλα αυτά, αρκετοί από αυτούς έλαβαν πολύ χαμηλό ενοίκιο ως επιστροφή, γιατί στα συμβόλαια εμφανίζονταν πολύ χαμηλά ενοίκια.
1: Έχουμε 300 ευρώ μέσο όρο, δηλαδή.
0: 225-250 ευρώ περίπου ήταν ο μέσος όρος, το έχει πει η κυβέρνηση, και μάλιστα τους κάλεσε να υπογράψουν πραγματικά συμβόλαια, γιατί είναι προς το συμφέρον τους. Επίσης είναι και προς το συμφέρον πλέον των ιδιοκτητών ακινήτων να υπογράφουν πραγματικά συμβόλαια και όχι ένα μέρος να είναι η καταβολή να είναι μέσω συμβολέου και το άλλο να είναι κάτω από το τραπέζι.
1: Μια πάμε παρακάτω.
0: Μέχρι τώρα. Επίσης τέλη Νοεμβρίου έχουμε και την καταβολή του επιδόματος 400 ευρώ καθαρά πλέον, όχι 300 που είχε νομοθετηθεί, σε συνταξιούχους, άτομα με ειδικές ανάγκες και ανασφάλιστους υπερήλικες. Πάμε για το 2026, υπάρχει μια τελευταία ημερομηνία, είναι τα τέλη Δεκεμβρίου, όπου θα γίνει η αύξηση στις συντάξεις που θα αρχίσουν να καταβάλλονται με αρχή τον Ιανουάριο του 2027. Η αύξηση αυτή, ως γνωστόν, βγαίνει ακόμη και για φέτος, θα βγει με βάση το μέσο όρο του πληθωρισμού και της ανάπτυξης, όπως θα προκύψουν για το 2026, διαιρούμενα δια 2. Όπως εκτιμάται, η αύξηση θα κινηθεί σε ένα ποσοστό της τάξης του 2,6 έως 2,8%, ενώ θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου πλέον για πρώτη φορά και θα συνεχίσει και μετέπειτα τα επόμενα χρόνια στους συνταξιούχους που έχουν προσωπική διαφορά. Πέρυσι είχαν λάβει το ίμιση, το 50% της αύξησης που δόθηκε στους συνταξιούχους. Με ένα λόγο, καταργείται οριστικά πλέον φέτος ο συμψηφισμός, όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, με την προσωπική διαφορά. Είναι περίπου, μιλάμε για περίπου 670.000 συνταξιούχους που έχουν προσωπική διαφορά.
2: Mm-hmm. Πες μας και συνοπτικά για το 2027.
0: Να πάμε και για το 2027, έχουμε για τον Ιανουάριο, είναι η καθιέρωση του αφορολόγητου για 25.464 ευρώ στους τρίτεκνους, η τιμή αριθμοποίηση των αναμπρικών επιδημάτων, η μείωση των χρεώσεων που ανακοινώθηκε στις υπηρεσίες κοινωνικής ωφέλειας, στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος, είναι η έναρξη του αποταμιευτικού επενδυτικού τραπεζικού λογαριασμού, του κουμπαρά που λέμε, για βρέφη έως 2 ετών με την κατάθεση ποσών έως 1.200 ευρώ το χρόνο από γονείς και συγγενείς, και ανάλογη ισόπωση κατάθεση ποσών από το κράτος. Την ίδια ημερομηνία, πάντα για το Γενάρη μιλάμε, ξεκινάει το πρόγραμμα Σπίτι Μου 3 πλέον, με χαμηλότερα στεγαστικά δάνεια, θα είναι περίπου ύψους 2 δισεκατομμύρια ευρώ με χρηματοδότηση από την Αναπτυξιακή Τράπεζα και διευρυμένα κριτήρια συμμετοχής. Πάμε στο μέσα Μαρτίου πλέον, Εκεί έχουμε τη βεβαίωση του έμφυα, καταργείται ο έμφυα όπως ανακοινώθηκε σε οικισμού σε 2.000 κατοίκους. Επίσης την ίδια ημερομηνία, ξέρετε, ξεκινάει η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων που θα διαρκέσει μέχρι τα μέσα Ιουλίου. Όπου εκεί έχουμε μείωση του φόρου εισοδήματος με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες.

0: κατά πρώτον λόγο της μείωσης των φορολογικών συντελεστών θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά και για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, όπως ισχύει ήδη για τους μισθωτούς και συνταξιούχους, ίσχυσε φέτος. Κέρδος θα έχουν βέβαια, όπως και οι μισθωτοί συνταξιούχοι, κυρίως οι τρίτεχνοι και οι πολύτεχνοι και οι νέοι επαγγελματίες ηλικίας έως 30 ετών. Θα έχουν επίσης οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι δηλαδή, και μείωση των τεκμηρίων, όπως ανακοινώθηκε, αφού καταργήθηκαν δύο προσαυξήσεις, 5 έως 10% που αφορούσαν τον τζίρο του κλάδου τους και τη μισθοδοσία του προσωπικού. Επίσης έχουμε την ίδια περίοδο, θα είναι και η κατάργηση του τέρους επιδιδεύματος σε επιχειρήσεις. Θα είναι το αφορολόγητο 22.204 ευρώ που θα ισχύσει για πρώτη φορά και για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Αυτά μιλάμε για την περίοδο τώρα από τα μέσα Μαρτίου. Τώρα πάμε στον Απρίλιο. Έχουμε την αύξηση του κατώτατου μισθού. Η εκτίμηση είναι από 920 ευρώ, μεικτά θα πάμε στα 960 ευρώ. Και αντίστοιχη βέβαια υπάρχει οριζόντια αύξηση που δίνεται και στους δημοσίους υπαλλήλους, δηλαδή τα 40 ευρώ περίπου που θα είναι μεικτά, μιλάμε για περίπου καθαρά γύρω στα 30 ευρώ. Mm-hmm. Είναι και η μείωση την ίδια περίοδο αρχές Απριλίου 0,5% των ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Και κλείνουμε πηγαίνοντας, επαναλαμβάνοντας αυτά που θα ισχύσουν και φέτος, δηλαδή τέλος Νοεμβρίου του 27 πλέον. Επιστροφή ενοικίου σε 900.000 ιδιοκτήτες και διπλού ενοικίου για 50.000 εργαζόμενους υγειονομικό προσωπικό σε νησιά και τα λοιπά εκπαιδευτική. Είναι η καταβολή 400 ευρώ σε συνταξιούχους, αυτό που θα γίνει φέτος, που θα ξεκινήσει για φέτος. Και τέλος Δεκεμβρίου είναι πάλι θα έχουμε την αύξηση, την αναμενόμενη αύξηση της συντάξης με αρχή τον Ιανουάριο του 28 πλέον. Και επίσης για πρώτη φορά θα έχουμε το Δεκέμβρη του 27 το επίδομα εορτών Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά σε 720.000 δημοσίους υπαλλήλους. Τα καθαρά να υπολογίζονται, όπως ανακοινώθηκε και χθες, σε 256 έως 388 ευρώ σε κάθε, ανάλογα με τις μισθολογικές αποδοχές του κάθε υπαλλήλου.
1: Μάλιστα, Θάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου.
2: Χρόνια βλέπω στο λίγο.
1: Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάου. artinfo.gr.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Αθήνα 984.

0: Πάμε εν συντομία και στο πολιτικό ρεπορτάζ της ημέρας. Είναι στο Ελ-Αλαμέιν ο Πρωθυπουργός και στις 12 θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Σίση και τριμερής θα ακολουθήσει Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Τις λεπτομέρειες μας δίνει ο Απόστολος Χονδρόπουλος. Καλημέρα, Απόστολε.
1: Καλημέρα Γιάννη, την καλημέρα σε όλες και όλους. Είναι μια επίσκεψη που βεβαίως αποσκοπεί και στην επαναβεβαίωση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδος-Αιγύπτου σε μια περίοδο που βλέπουμε αυξημένες αναταράξεις αλλά και διαμόρφωση νέων ισορροπιών θα λεχθανείς στην ευρύτερη περιοχή, παράλληλα και με αναζωπίωση της τουρκικής προκλητικότητας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.
2: Και η Τουρκία έχει ξανανοίξει αγκαλιά ή τέλος πάντων έχει ρίξει και πάλι δεσμούς προς την Αίγυπτο.
1: Την Αίγυπτο ακριβώς. Η Αθήνα πίνει μεγάλη έμφαση σε αυτή τη σχέση της Ελλάδας με την Αίγυπτο. Μάλιστα στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός αναφερόμενος σε αυτή τη σχέση εν ώψη της επίσκεψης υπέρχαν λόγο για μια γεωπολιτική, στρατιωτική αλλά και ενεργειακή θέση, σχέση. Θεωρείται την Αίγυπτο εταίρο κλειδί όπως χαρακτηρίζεται, με κομβικό ρόλο στις περιφερειακές εξελίξεις. Τονίζεται ότι οι δύο χώρες προσεγγίζουν τα πολύ κρίσιμα ζητήματα της περιοχής πάντα σύμφωνα με τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Έχουν υπογράψει, όπως ξέρουμε, άλλωστε Γιάννη, και την συμφωνία μερικής οριοθέτησης θαλάσσιων λιονών, που βρίσκεται βεβαίως στο αντίποδα του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου και σταθερά η χώρα μας επιδιώκει και την επέκτασή της ανατολικά. Έχουν επιβεβαιώσει την σχέση αυτή με την αναβάθμισή της σε στρατηγική πέρσι το Μάιο στο το πρώτο ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας Ελλάδος-Αιγύπτου. Το γεγονός, όπως είπαμε, ότι πραγματοποιείται αυτή η συνάντηση σε μια περίοδο έτσι αναταράξεων ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, καθιστά ακόμη πιο μεγάλη την σημασία, δεδομένου ότι βλέπουμε την τουρκική προκλητικότητα στο ρητορικό επίπεδο. Υπάρχει πάντα η ανησυχία, το ενδεχόμενο να υπάρξουν και επί του πεδίου αντιδράσεις της Τουρκίας με την επανεκκίνηση των εργασιών για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Να θυμίσουμε ότι ο κ. Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, όταν ρωτήθηκε, είπε ότι είναι θέμα πολύ λίγων μηνών να επανακινήσουν οι διαδικασίες και εξέπεψε ένα μήνυμα πως η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο και, όπως είπε ο ίδιος, πιστεύω ότι δεν θα το κάνει. Όπως είπες και εσύ, Γιάννη, επίσης έχουμε αυτή την περίοδο και βήματα να έχουν συντελεστεί προόδους στις σχέσεις της Αιγύπτου με την Τουρκία και η χώρα μας παρακολουθεί όλη αυτή την εξέλιξη με τη βεβαιότητα, όπως εκφράζεται, πως η σχέση της Ελλάδας με την Αίγυπτο έχει αποκτήσει πάρα πολύ ισχυρές βάσεις. Θα συζητηθεί βεβαίως μες στο γενικότερο πλαίσιο και η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, όπου και εκεί έχουμε την επιδίωξη της Τουρκίας να εισέλθει και η Αίγυπτος σε αυτή τη συμφωνία, να θυμίσουμε, συνυπέγραψαν η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Είναι επίσης μια εξέλιξη που παρακολουθεί η χώρα μας και ο κ. Μητσοτάκης επίσης από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης ξεκαθάρισε ότι δεν αλλάζει την κεντρική προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής να έχει ισχυρές θέσεις με τις χώρες του κόλπου και συμπεριλαμβανομένες Σαουδικής Αραβίας. Μάλιστα προανήγγειλε ότι πολύ σύντομα θα επισκεφθεί ο ίδιος και τη Σαουδική Αραβία για να επιβεβαιωθεί ο στρατηγικός χώρος αυτής της σχέσης, όπως είπε. Στην ατζέντα βεβαίως και τα θέματα της ενέργειας, αποδίδεται μεγάλη σημασία στη διασύνδεση της ηλεκτρικής ενέργειας που θα συνδέει Ελλάδα και Αίγυπτο. Ένα έργο ενδιαφέροντος ιδιαίτερα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία συγχρηματοδοτεί. Και τέλος αναμένεται να συντηθεί βεβαίως και η εκκρεμότητα γύρω από το ζήτημα της μονής της Αγίας Κατερίνης στο Σινά, και που βρίσκεται βεβαίως σε εξέλιξη μια διαδικασία διαβουλεύσεων ώστε με τελικό στόχο να διατηρηθεί, όπως επισημαίνεται, ο χαρακτήρας της, ο ζωντανός και λειτουργικός φάρος του ελληνοορθόδοξου κόσμου.
3: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Απόστολο Χονδρόπουλο. Να καλημερίσουμε την Κατερίνα Πάπα Βασιλείου. Συνεχίζεται η κριτική του Πασόκ για τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην συμπρωτεύουσα προετοιμάζεται για το πρόσεχε Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, Κατερίνα.
4: Καλημέρα, Συναγιάννη, κυρίες και κύριοι. Επικεφαλής κλιμακίου ο πρόεδρος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής και οι τομεάρχες Παύλος Γερουλάνος, Άννα Διαμαντοπούλου, Μιλένα Αποστολάκη, Πάρης Κουκουλόπουλος και Γιώργος Νικητιάδης θα συναντηθούν σήμερα με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη. Στις 11 είναι προγραμματισμένη συνάντηση με φορείς της συμπρωτεύουσας και στη 1 μετά το μεσημέρι φορείς από τη Δυτική, την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία. Και αυτό για να καταδείξει, Χαριλάου Τρικούπη, την άμεση επαφή αλλά και την ενσωμάτωση προτάσεων στο πρόγραμμά της των ίδιων των κοινωνικών φορέων. Ένα πρόγραμμα, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά στο ΠΑΣΟΚ, που διαμορφώνεται από την κοινωνία για την κοινωνία και δεν είναι προϊόν συναλλαγής με την εγχώρια ολιγαρχία και των ολιγοπολίων, όπως αφήνει να εννοηθεί Χαριλάου Τρικούπη τόσο για τη Νέα Δημοκρατία όσο και για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Είναι πολύ χαρακτηριστική η κριτική για το ζήτημα της ακρίβειας και των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος που άσκησε ο εκπρόσωπος του κόμματος, ο κ. Κώστας Τσουκαλάς, σε συνέντευξή του στο Mega News. Υποσχέθηκε ότι θα μειώσει κατά 30% τη χονδρική τιμή στο ρεύμα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ αναφερόμενος στον Πρωθυπουργό. Και το ερώτημα στο στόμα κάθε απλού πολίτη που στενάζει από την ακρίβεια είναι ένα. Ποιος τον εμπόδισε να το κάνει επί 7 χρόνια, συγκρατώντας τις τιμές, ανάφερε χαρακτηριστικά. Έθεσε επίσης ερωτήματα για τις επιπτώσεις του ενεργειακού κόστους τόσο στα νοικοκυριά όσο και στις επιχειρήσεις. Υπογράμμισε πως εφόσον υπήρχε τρόπος, όπως το αναγνωρίζει πλέον ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση επέλεξε ανταυτού επί 7 χρόνια να ευνοεί τους ολιγάρχες που πλούτησαν σε βάρος των πολιτών, οι οποίοι αγκομαχούσαν, σημείωσε με νόημα ο κύριος Τσουκαλάς. Τώρα, να σας πω επίσης ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναμένεται να εστιάσει ακριβώς αυτά τα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας, σε ό,τι αφορά δηλαδή την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος. Θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης στο προσοχές Σαββατοκύριακο. Η δέσμευση του ΠΑΣΟΚ, όπως τον έχουμε ακούσει επανειλημμένα να αναφέρει, είναι μια δίκαιη λύση στο ιδιωτικό χρέος, κάτι το οποίο είχε επαναλάβει, θυμίζω, πριν από μερικές μέρες σε άρθρο του στην εφημερίδα Στα Νέα Σαββατοκύριακο, προαναγγέλλοντας ότι αμέσως μετά τη ΔΕΘ το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα καταθέσει μάλιστα σχέδιο για το ιδιωτικό χρέος ως πρόταση νόμου στην Βουλή. 11 συγκεκριμένες δεσμεύσεις, ένα συμβόλαιο τιμής με τους δανειολήπτες, όπως επισημαίνουν χαρακτηριστικά στη Χαριλάου Τρικούπη, το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ουσιαστική προστασία της κύριας κατοικίας, όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, πλαίσιο κανόνων διαφάνειας και λογοδοσίας απέναντι στους σέρβισερς και βεβαίως δεύτερη ευκαιρία στον δανειολήπτη, έτσι ώστε να μπορεί να ρυθμίσει το δάνειό του με όρους λογικούς και εύλογους σε σχέση με το τίμημα που το δάνειό του μεταβιβάζεται στο ΦΑΝΤ. Όλα αυτά μένει να τα δούμε με μεγαλύτερη ακρίβεια το Σαββατοκύριακο στην ΕΔΕΣ.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα. Η ώρα είναι 8:30. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τη Δέσποινα Μπαρδάκο και κίνηση στους δρόμους.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλατή Μεσσηνίας. Επιχειρούν 16 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Επιθέσεις με χειροβομβίδες σε δύο καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Αχαρνών και την Πλατεία Αμερικής στα ξημερώματα με διαφορά μισής ώρας. Οι δράστες έσπασαν τις τζαμαρίες και πέταξαν χειροβομβίδες. Στο Έλα Λαμέιν σήμερα ο Πρωθυπουργός για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Θα προηγηθεί η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Διατεθειμένη για εκ νέου διαπραγματεύσεις για τερματισμό του πολέμου με την Ουκρανία, εμφανίστηκε η Μόσχα στους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Άξιος, βλέποντας ενδεχόμενη αποκλιμάκωση το χειμώνα. Δημοσιονομικός χώρος για Plan B ενισχύσεων δεν υπάρχει, ξεκαθάρισε μιλώντας στο Sky ο Κυριάκος Πιερακάκης για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ στις 11 το πρωί στη Θεσσαλονίκη, η συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Βραβενβούργου για να διαδηλώσουν κατά της AfD μία ημέρα μετά το θρίαμβο του ακροδεξιού κόμματος στις εκλογές της Σαξονίας Ανχάλτ. Απολογούνται σήμερα στην ανακριτή ο 43χρονος και η 38χρονη που κατηγορούνται για τη δολοφονία του βρέφους τους, το οποίο βρέθηκε σε κατάσταση ψύξης στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική με τη θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Να συνδεθούμε τώρα με το ράδιο Ταξί Ελλάς και την Έλενα Αρχιμανδρίτη για την κίνηση στους δρόμους. Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροτές του 984 από το ροδιοταξί Ελλάς 210-64-57.000. Κίνηση έχει στη λεωφόρο Κηφίσου άνοδο και κάθοδο από Ιερά Οδό μέχρι Μεταμόρφωση, στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς Βοτανικό Στρέμμα προς Ομόνια, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς στη λεωφόρο Σύγκρου από Νέα Σμύρνη μέχρι και το Σύνταγμα. Κυκλοφοριακό έχει Πειραιώς άνοδος από Ιερά Οδό μέχρι Ομόνια, σταδίου Σολτομήκος της, Σαρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και στα δύο ρεύματα από Σύνταγμα μέχρι Κήτων, λεωφόρο Αλεξάνδρας κατά διαστήματα και Αττική Οδός από την έξω της Μεταμόρφωσης μέχρι τη λεωφόρο Πεντέλη στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Τέλος, με δυσκολία κινούνται οι οδηγοί λεωφόρου Κηφισίας από Μπελοκήπους μέχρι το Μαρούσι και Μεσογείων μέχρι την Αγία Παρασκευή. Μέχρι τώρα έτσι έχει ενημέρωση κίνησης στο λεκανοπόδιο από τους οδηγούς του ραδιοταξί Ελλάς. Καλή συνέχεια σε όλους.
2: Σας ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα. Επόμενη ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, από τον Αθήνα 984 στις 9. Σύντομες ειδήσεις στις 9.30. Επιστροφή στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθήνα. Κορλίρα.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα,
6: από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: μα σύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε.
8: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου, Κυπωθέα.
0: Αθήνα 984.

0: 8 και 36 πρώτα λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελεύθερη Κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Και θα πάμε στη συνέντευξη σήμερα. Θα καλημερίσουμε στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή τον υπεύθυνο του γραφείου τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Θα ήθελα, ως κακός άνθρωπος που είμαι, να ξεκινήσω λίγο ανάποδα από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν και τα μέτρα στήριξης. Θα μιλήσουμε ούτως ή άλλως και γι' αυτά. Και να κάνω ένα ερώτημα το οποίο έχω κατά την ταπεινή μου άποψη. Η Ελλάδα το χρειάζεται ακόμα περισσότερο από τη στήριξη. Η Ελλάδα χρειάζεται περισσότερο να μείνει σε τροχιά ανάπτυξης. Χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια έτσι ώστε ακόμα και μετά το Ταμείο Ανάκαμψης να συνεχίζει να παράγει τουλάχιστον τους στόχους που είπε ο Πρωθυπουργός. Με βάση τα μέτρα που ακούστηκαν, τι σας κάνει να πιστεύετε ή ποια ήταν αυτά τα οποία στοχεύουν προς αυτή την κατεύθυνση? Γιατί πρακτικά ακούστηκαν μέτρα κοινωνικής ενίσχυσης.
1: Παράλληλα με αυτά τα μέτρα κοινωνικής ενίσχυσης, ακούστηκε και ένα όραμα τετραετίας από τον Πρωθυπουργό με 7 βασικές δεσμεύσεις όσον αφορά το πού θέλουμε να κινηθεί η οικονομία και η χώρα τα επόμενα χρόνια. Από τον Πρωθυπουργό ακούστηκε ότι θέλουμε να πέσει και άλλο το δημόσιο χρέος, για παράδειγμα, να πάψουμε να είμαστε η χώρα με τα περισσότερα χρέη σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και να πέσει ακόμα περισσότερο όσο φυσικά αυξάνεται και το ΑΕΠ. Ακούστηκε να έχουμε σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης άνω του 2% πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ακριβώς για να πετύχουμε και τη γρηγορότερη σύγκληση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Ακούστηκε να έχουμε πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο επενδύσεις, όπως και εξαγωγές, όπως και γενικότερα στο κομμάτι της ανεργίας επίσης να έχουμε τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση για να φτάσουμε κοντά στο 6% και να πετύχουμε ουσιαστικά τα ευρωπαϊκά επίπεδα. Όλα αυτά είναι μεσοπρόθεσμοι στόχοι, εφικτοί, στόχοι οι οποίοι ακούστηκαν ουσιαστικά σαν προαναγγελία και του οικονομικού μας προγράμματος για την επόμενη τετραετία και δίνουν ουσιαστικά ένα μπούσουλα για το που θέλουμε να πάμε. Ναι, καταλαβαίνουμε ότι τα προβλήματα είναι μπροστά μας. Η Ευρώπη βρίσκεται σε μια κρίση σοβαρή. Το 2027 θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο έτος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν χωρά εφισβήτηση ως προς αυτό. Η Γαλλία, η Γερμανία, μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες κλονίζονται. Τα πολιτικά τους συστήματα βρίσκονται σε μεγάλη κρίση. Είδαμε και τις εκλογές στη Γερμανία, που αυτό είναι και προάγγελος πολλών εξελίξεων τους επόμενους μήνες στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης. Η Ελλάδα όμως παραμένει σταθερή και ο στόχος είναι και τα επόμενα χρόνια να έχει πολιτική και οικονομική σταθερότητα για να εφαρμόσει το οικονομικό της πρόγραμμα.
0: Γι' αυτό και η δήλωση άλλωστε χθες τηλεοπτικό δελτίο του Υπουργού, του κ. Πιερακάκη, ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για ένα Plan B αν δεν υπάρξει ακριβώς αυτό, αν όλα αυτά τα μέτρα δεν συνοδεύονται από επενδύσεις και, και στις υποδομές, αλλά και στο κομμάτι της ενέργειας. Επίσης ένα μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση.
1: Ένα μεγάλο στοίχημα, πολύ σωστά. Εμείς όσον αφορά το κομμάτι των επενδύσεων έχουμε παρουσιάσει την μετά του Ταμείου Ανάκαμψης εποχή, όπου δεν διαφέρει και σε πολύ από αυτό το οποίο βιώσαμε τα τελευταία χρόνια, με την έννοια το ότι έχει εξασφαλιστεί ένα αρκετά σημαντικό ποσό τόσο από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων όσο και από το ειδικό ταμείο για το κλίμα που ξεπερνά τα 6 δισεκατομμύρια, τα 5,5 δισεκατομμύρια, και με αυτόν τον τρόπο, σε συνδυασμό και με άλλα ταμεία όπως το ΕΣΠΑ και το καθεξής, θα συμβάλλουν ούτως ώστε να μην υπάρχει το λεγόμενο χρηματοδοτικό κενό και οι επενδύσεις να μπορέσουν να συνεχιστούν σε εντατικούς ρυθμούς και με αυτό να κινητροδοτεί και να τροφοδοτεί την ανάπτυξη, τη μείωση της ανεργίας και το καθεξής.
2: Πριν πάμε στα μέτρα, να κάνω και άλλη μια ερώτηση. Προφανώς ακούσαμε και περιγράψατε και εσείς τους στόχους του Πρωθυπουργού για την Ελλάδα του 2030. Μεταξύ αυτών των στόχων και η μείωση του χρέους κάτω από το 110% του ΑΕΠ. Να θυμίσω ότι στο 130 είμαστε όταν μπήκαμε, με διαφορετικά μεγέθη προφανώς και διαφορετικές προοπτικές, στα μνημόνια. Υπάρχει μια μερίδα της αντιπολίτευσης που σας κατηγορεί ότι το κάνουμε ταχύτερα από ό,τι πρέπει, με δεδομένο ότι αποπληρώνουμε φθηνότερα δάνεια. Η απάντηση σε αυτό?
1: Η απάντηση είναι ότι αποπληρώνουμε δάνεια νωρίτερα και αυτό μας εξοικονομεί 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε ορίζοντα δεκαετίας. Άρα είτε μιλάμε για φθηνά είτε για ακριβά δάνεια, η ουσία είναι μία στο τέλος της ημέρας. Ότι γλιτώνουμε πάνω από 2,5 δις από τις τσέπες μας. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι η αντιπολίτευση πραγματικά εμένα με εξαφνιάζει ως προς αυτό. Θα περίμενα τουλάχιστον στο κομμάτι του δημοσίου χρέους που είναι η ορολογιακή βόμβα της ίδιας της κοινωνίας, όχι της οικονομίας, να υπήρχε μια ελάχιστη συνεννόηση. Ούτε σε αυτό δεν θέλησαν τα μεγάλα κόμματα της αντιπολίτευσης να συμφωνήσουν και βρήκαν λόγους για να αναντιωθούν και να κερδίσουν ψήφους, υποτίθεται, με βάση τη στρατηγική τους. Εδώ λοιπόν μιλάμε για υπονόμευση των επόμενων γενεών. Το θέλουμε. Θέλουμε δηλαδή το κάθε παιδί που γεννιέται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα να ξεκινάει με ένα χρέος της τάξης των 60 και 70 χιλιάδων ευρώ. Εγώ προσωπικά το θεωρώ και άδικο και παράλογο και δεν το θεωρώ και κοινωνικό. Το θεωρώ πλήρως αντικοινωνικό σαν λογική. Επομένως, εμείς προκρίνουμε την άμεση αποπληρωμή του δημοσίου χρέους και για τους δύο λόγους που σας ανέφερα και γιατί συμφέρει, αλλά και γιατί είναι δίκαιο και για τις επόμενες γενιές.
0: Για να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου και να πάμε λίγο στα μέτρα, η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι ουσιαστικά έκανε μια κοινωνική πολιτική εν ώψη και εκλογών, χωρίς να κάνει κάποια ουσιαστική αναφορά στα θέματα της ακρίβειας και του ιδιωτικού χρέους και να μην αγγίξει και καθόλου το θέμα της ενέργειας που συνδέεται βεβαίως και με την ακρίβεια. Ποια είναι η θέση του Υπουργείου σε αυτό?
1: Καταρχάς, ό,τι ανακοινώσαμε είναι χρήματα στις τσέπες του πολίτη. Επομένως, είναι και όπλα απέναντι στην ακρίβεια. Το γεγονός ότι θα μπουν στις τσέπες του πολίτη 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω μέσα στους επόμενους 17 μήνες από αυτά τα οποία έχει ήδη, είναι κάτι σημαντικό ώστε να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό και τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, όσον αφορά την ενέργεια. Ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό και σήμερα μάλιστα θα υπάρξει και ειδική συνέντευξη τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συγκεκριμένα μέτρα μείωσης του ενεργειακού κόστους και έδεσε και έναν μεσοπρόθεσμο στόχο να μειωθεί, και θα το κάνουμε αυτό, θα μειωθεί η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% ακριβώς για να βοηθήσουμε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις απέναντι στην αυξημένη ενεργειακή πίεση που βιώνουν. Όπως επίσης καταργούνται οι υπηρεσίες κοινής ωφελίας, μια έτσι σημαντική, όχι αμεληταία επιβάρυνση που έχει ο καθένας μας στο λογαριασμό τους, μειώνεται ουσιαστικά επιπλέον περαιτέρω, και αυτό θα συμβάλλει και στην μείωση των λογαριασμών ρεύματος μέσα στους επόμενους μήνες. Επομένως, υπήρξαν αναφορές και για τα δύο. Απλά η ακρίβεια είναι κάτι το που είναι πλήρως παραγωγικό. Δεν έχει να κάνει μόνο με τους ελέγχους, δεν έχει να κάνει μόνο με τη δομή της αγοράς, συγχώρες αγοράς Ελλάδος, που ξέρουμε τι παθογένειες έχει. Έχει να κάνει και με τις διεθνείς τιμές των προϊόντων. Όταν είμαστε μια χώρα η οποία εισάγει, για παράδειγμα, το 85% του μοσχαριού και το 90% του χοιρινού, είναι λογικό να είμαστε και πλήρως εξαρτημένοι και από τις διεθνείς τιμές αυτών των προϊόντων. Επομένως, εμείς απαντούμε απέναντι στον πληθωρισμό με όσο γίνεται ισχυρότερες δόσεις ρευστότητας στις τσέπες του πολίτη.
2: Και μια τελευταία ερώτηση ευρύτερη, καθώς μιλήσατε για το 2030. Στην κουβέντα αυτή μπαίνει και ο επόμενος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα χρήματα που έχει να λάβει μέσω αυτού η Ελλάδα. Να κάνω το εξής απλό ερώτημα. Είναι προφανές, είχε έρθει ο Αντώνιο Κώστα, πρόεδρος του Συμβουλίου την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα, είναι προφανές ότι με περισσότερα χρήματα επιτυγχάνονται περισσότεροι στόχοι, δεν μπορούμε με λιγότερα χρήματα να πετύχουμε περισσότερους στόχους. Αυτό το καταλαβαίνουν ενδεχομένως ακόμα και οι φιδωλοί. Ωστόσο, υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα που λέει πώς θα έχουμε τους ίδιους δικούς μας πόρους από τους Ευρωπαίους, άρα και Έλληνες πολίτες, την επόμενη μέρα. Η θέση της Ελλάδος απέναντι στο που θα βρει η Ευρώπη περισσότερες πηγές από τους πολίτες της. Ποια είναι απέναντι στο φόρο για το περιβάλλον, στο e-waste, είναι προς τα ποια κατεύθυνση κινείται η δική μας θέση?
1: Κοιτάξτε, βρισκόμαστε πρώτον πυλών μιας πολύ μεγάλης διαπραγμάτευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου τυχαίνει αυτή τη διαπραγμάτευση να την αναλάβει η ελληνική προεδρία, κατά βάση. Και αυτό γιατί το λέω. Του χρόνου τέτοια εποχή θα διανύουμε ουσιαστικά την ελληνική προεδρία, το εξάμεινο της ελληνικής προεδρίας. Εκείνη την περίοδο λοιπόν θα υπάρξουν πάρα πολλές εντατικές συζητήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το που θέλει να πάει η Ευρώπη τα επόμενα 7 χρόνια στην ουσία. Θα προσδιοριστούν και θα καταλήξουμε στους βασικούς πυλώνες σηματοδότησης, που θέλουμε να στρέψουμε το ενδιαφέρον μας, στις ψηφιακές καινοτομίες, στην τεχνητή νοημοσύνη, στην αγροτική παραγωγή, στις υποδομές. Όλα αυτά θα είναι σε επίπεδο διαπραγμάτευσης, κυρίως την περίοδο που εμείς θα έχουμε την ελληνική προεδρία. Και εκεί λοιπόν είναι και το σημαντικό να έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση, ούτως ώστε να μπορεί να διευθύνει και προς όφελος της Ελλάδος αλλά και προς όφελος της Ευρώπης τους πόρους της συζητήσεις, ούτως ώστε οι πόροι να πάνε στους καλύτερους δυνατούς αποδέκτες. Τώρα από εκεί και πέρα θα υπάρξουν σίγουρα επιμέρους στοιχεία για το πού θα βρεθούν τα χρήματα του προϋπολογισμού και των επιπλέον πόρων στα ευρωπαϊκά ταμεία. Ο πολίτης, όπως και στο παρελθόν, θα κληθεί να βάλει πλάτη και να ωφεληθεί ωστόσο και από τα αποτελέσματα, τα θετικά αποτελέσματα των πολιτικών αυτών. Βιώνουμε τώρα μια περίοδο χρηματοδοτική που δόθηκε έμφαση στις ψηφιακές καινοτομίες, δόθηκε έμφαση στις μεταφορές, δόθηκε έμφαση στην ψηφιακή μετάβαση αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος, και νομίζω ότι και τα επόμενα χρόνια η Ευρώπη θα συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να κινηθεί ταχύτερα, κυρίως στους τομείς εκείνους που βοηθούν στη σύγκληση των Ευρωπαίων πολιτών. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε ως έλλειμμα, είναι κάτι το οποίο το θέλουν και οι πολίτες, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνουμε για να μειώσουμε αποστάσεις, να διευκολύνουμε τη μετακίνηση, να διευκολύνουμε τις υπηρεσίες, να διευκολύνουμε τις συναλλαγές και επιτέλους και να δημιουργήσουμε και τις βασικές υποδομές που λείπουν από την Ευρώπη, όπως είναι οι ενεργειακές. Η ενοποίηση των δικτύων φυσικού αερίου, ενέργειας, ηλεκτρικής διασύνδεσης και ούτω καθεξής. Αυτά είναι τα μεγάλα διλήμματα τα οποία η ελληνική προεδρία θα κληθεί να αντιμετωπίσει.
0: Κύριε Τσάπα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Ο κύριος Όμιλος Τσάπαλος, ο υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 με 11 το πρωί, στον Αθήνα 984. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.
2: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
3: Έχε χάρη με τον Χάρη Ιωάννου. Μια διαφορετική ματιά στην επικαιρότητα, με καυστικά σχόλια, αναλύσεις και παρασκήνιο. Μια καταιγίδα κοινής λογικής, χωρίς fake news και εξαρτήσεις. Αντικειμενικά, αλλά ποτέ ουδέτερα. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 4 με 5 το απόγευμα. Στον Αθήνα 984. Το ραδιόφωνο της πόλης μας.
4: Ενημέρωση χωρίς playlist.
5: Αθήνα 984.

0: Εδώ και δύο λεπτά που διαρκούσαν οι διαφημίσεις, διαπραγματεύτηκα. Και η μήνα είναι δική μου στην πρώτη σύνδεση της φετινής χρονιάς.
1: Να επιλέξει η μήνα.
0: Να καλημερίσουμε λοιπόν τη δικαστική μας συντάκτρια, τη Μίνα Μουστάκα. Καλημέρα, Μίνα. Σε κέρδισα.
2: Καλημέρα. Καλή χρονιά λοιπόν και από μένα. Καλή δύναμη σε όλους. Το δικαστικό έτος θα έλεγα ότι ξεκινά περίπου εκεί που τα αφήσαμε.
0: Πρώτα απ' όλα ξεκίνησε χθες η δίκη, η συνέχεια, ναι, μάλλον της δίκης των Τεμπών.
2: Εκείνη είναι αυτή η σημαντική δίκη λοιπόν, η οποία να θυμίσουμε βρίσκεται σε εξέλιξη στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισσας από τον περασμένο Μάρτιο. Και στο εδόλιο κάθονται 36 είναι τα πρόσωπα που έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, μη πολιτικά πρόσωπα, για αυτή την τραγωδία με τους 57 νεκρούς. Και αφού τους προηγούμενους μήνες το δικαστήριο άκουσε αιτήματα και ενστάσεις όλων των πλευρών, αφού διατυπώθηκε το κατηγορό της εισαγγελέως της έδρας, από χθες πια ο προβολέας στρέφεται στους συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι ένας-ένας μέσα στους επόμενους μήνες, για να μην πω και μέσα στα επόμενα χρόνια, θα περνούν από το βήμα του μάρτυρα, mm-hmm, και θα διατυπώνουν το δικό τους κατηγορό, εισφέροντας ο κάθε ένας από αυτούς όσα στοιχεία μπορεί να γνωρίζει, και βεβαίως θα ακολουθήσουν οι τραυματίες αλλά κυρίως οι ειδικοί από εκεί και πέρα πραγματογνώμονες, οι οποίοι είχαν οριστεί στο στάδιο της κύριας ανάκρισης. Οι πρώτοι που εξετάστηκαν χθες ήταν οι συγγενείς του μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας, ενώ σήμερα η διαδικασία θα συνεχιστεί με την εξέταση του Αντώνη Ψαρόπουλου, του πατέρα της Μάρθης, ο οποίος έχει διτό ρόλο σε αυτήν την διαδικασία. Είναι και συνήγορος υποστήριξης, mm-hmm, κατηγορίας, ζητώντας την τιμωρία των υπευθύνων, αλλά και πατέρας ενός εκ των θυμάτων, ο οποίος έχει δώσει όλους αυτούς τους μήνες, είναι η αλήθεια, τον δικό του αγώνα για να αναδειχθούν όλα τα στοιχεία στην υπόθεση αυτή. Και μιας και αναφέραμε ότι η δίκη αυτή αφορά σε μη πολιτικά πρόσωπα, να σας πω ότι μετά την εισαγγελική πρόταση που είχαμε το καλοκαίρι από τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Μητρουλιά, για την παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου και μη πολιτικών προσώπων για το σκέλος της υπόθεσης που αφορά αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε το μπάζωμα στο χώρο της σιδηροδρομικής τραγωδίας, περιμένουμε πιθανότατα μέσα στο Σεπτέμβριο ή μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, που θα κρίνει αν θα πρέπει να παραπεμφθεί σε δίκη, mm-hmm, το συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο. Και έχει τη δική του αξία αυτό το βούλευμα, διότι αν οι δικαστές ακολουθήσουν την εισαγγελική πρόταση, σημαίνει ότι πάμε για ειδικό δικαστήριο στην υπόθεση των Τεμπών. Mm-hmm. Σε διαφορετική περίπτωση βεβαίως θα δούμε τι θα αποφασίσουν οι δικαστές, αν δηλαδή θα οδηγηθούν σε απαλλακτική κρίση για όλα τα πρόσωπα ή σε απαλλαγή για τον πρώην υφυπουργό, ζητώντας την διερεύνηση της υπόθεσης από την τακτική δικαιοσύνη για τους κατηγορούμενους που είναι μη πολιτικά πρόσωπα.
0: Σήμερα εδώ στην Αθήνα έχουμε και την απολογία για αυτό το φρικιαστικό έγκλημα με το νεκρό βρέφος που ανακαλύφθηκε στην Κυψέλη.
2: Ναι, σε λίγη ώρα οι γονείς του νεκρού βρέφους θα βρεθούν ξανά στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να απολογηθούν αυτή τη φορά για το βαρύτατο αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με θύμα το ίδιο τους το μωρό. Οι ίδιοι, να σας πω, ότι αρνούνται την φρικιαστική αυτή κατηγορία, ισχυρίζονται ότι το παιδί, ότι ο θάνατος του παιδιού οφείλεται σε παθολογικά αίτια, και μάλιστα σκοπεύουν, όπως έχει καταδειχθεί αυτές τις μέρες από την υπερασπιστική τους γραμμή που πρόκειται να ακολουθήσουν, να αμφισβητήσουν και το πόρισμα του ιατροδικαστή, ο οποίος, να σας πω, ότι μιλάει για προθανάτια χτυπήματα, κάτι που φαίνεται να έρχεται, που έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων.
0: Έτσι, μια περίεργη υπόθεση, ναι, έτσι κι αλλιώς.
2: Πολύ,
0: αυτή.
2: Πολύ περίεργη ακριβώς. Να θυμίσουμε ότι ούτως ή άλλως και οι δύο είναι προσωρινά κρατούμενοι, όπως και ο 26χρονος Αφγανός, για την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μίνα.
1: Ώρα ΑΕΚ 8 παρατέταρτο. Και επίσης βλέπω ένα τίτλο εδώ, Ολυμπιακός Γιάρεμτσουκ. Δεν ξέρω τι ακριβώς εννοεί ο Απόστολος Βαξεβανέλης.
3: Αλλά το 8 παρατέταρτο είναι δεδομένο και έγινε για μένα, Απόστολε. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Νομίζω εσύ έχεις φτιάξει το πρόγραμμα της ΑΕΚ, οπότε εύκολα θα το δεις στο παιχνίδι, την πρεμιέρα της και την επιστροφή μετά από 8 χρόνια απουσίας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
0: Γιατί είναι σε 8 παρατέταρτο.
3: Έτσι μας αρέσει, δεν κατάλαβα. Τι εννοείς, έτσι είπα, θα το βγάλουμε.
4: Να λύσουμε την απορία της Αθηνάς ότι το Champions League γίνεται σε 2 ώρες. 8 παρατέταρτο τα μισά, στις 10 τα επόμενα.
0: Εντάξει, έχουμε και τα κανονικά βραδινά παιχνίδια.
4: Έχουμε και τα κανονικά. Η ΑΕΚ όμως ξεκινάει νωρίς και ξεκινάει σε μια κατάμεστη όλη την αρένα στην επιστροφή της στο Champions League και μάλιστα ξεκινάει με μια αντίπαλο που δείχνει να είναι από αυτές, αν μπορείς να το πεις αυτό,
3: που αναζητάς βαθμούς, αναζητάς νίκη.
4: Που αναζητάς λύνση η Αυστριακή, αλλά θέλει τεράστια προσοχή για την πορεία και να πηγαίνει εξαιρετικά μέσα στην έδρα της. Έχει βάλει 13 γκολ σε 3 παιχνίδια με τον Ηρακλή, 4-0, τη Λέσχη 5-0 και τον Άρη το ίδιο σκορ.
3: Σας κρατούσαμε μερικά και την Λίντσερ.
4: Αλλά και από την άλλη μεριά η Λίντσερ δεν είναι και μια ομάδα την οποία την βάζει στην άκρη, γιατί να θυμίσουμε ότι για να προκριθεί έκανε μια επική ανατροπή. Είχε ιτηθεί 3-0 από τη Σέλτικ στη Γλασκόβη, το έκανε 4-1 και στην παράταση προκρίθηκε με 5-1, οπότε θέλει τεράστια προσοχή η ΑΕΚ να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις της στο Champions League, γιατί την επόμενη θα ταξιδέψει στο Λονδίνο για να παίξει απέναντι στη Σαχτάρ. Μην σας παραξενεύει, η Σαχτάρ
3: είναι η έδρα
4: της Τσέλσι. Άρα η ΑΕΚ θα παίζει και νομίζω ότι θα έχει και πολλούς Έλληνες τουλάχιστον στο πλάι. Αλλά ξεκινήσει με το δεξί σήμερα και βλέπουμε τι θα κάνει την επόμενη εβδομάδα. Γι' αυτό έβαλα τον Γιάρεμτσουκ, γιατί ο Γιάρεμτσουκ ενεργοποιείται από τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ.
3: Μετά τον Βρυκάβη.
4: Σήμερα έχει στις 10 παρατέταρτο με τηλεοπτική μετάδοση από το Sky το παιχνίδι με το Βόλο για το κύπελλο.
0: Τα φάγανε τα παιδιά.
4: Και φυσικά ο Γιάρεμτσουκ είναι ιδανική λύση, γιατί και είναι ο ένας επιθετικός που είναι ήδη στον Ολυμπιακό και φυσικά μπορεί να μπει στη λίστα του Ολυμπιακού μετά το σοκαριστικό τραυματισμό του Ελκάμπη, γιατί αν ο Ολυμπιακός θα προχωρήσει, ψάχνει για μεταγραφή επιθετικού, αλλά όποιος και να έρθει δεν παίζει στην Ευρώπη, θα είναι για το ελληνικό πρωτάθλημα, οπότε ο Γιάρεμτσουκ θα του δοθεί ευκαιρία να μπει ξανά ενεργά στην, είναι στην αποστολή του Ολυμπιακού για το απόψινο παιχνίδι και να δούμε σε τι κατάσταση είναι.
3: Πάμε γρήγορα για να το κλείσουμε.
4: Το Mag World Cup οριστικά στην Dubai BC, υπήρξαν διαπραγματεύσεις τελικά ο Ολυμπιακός αλλά και ο World Cup ικανοποιούνται, γιατί ο World Cup θα πάρει τα 3 εκατομμύρια συμβόλαιο, ο Ολυμπιακός 2,6 εκατομμύρια δολάρια, 2,4 περίπου στα ευρώ, και φυσικά εσείς Γιάννη, εσείς η Ίγκα Σιόντεκ κοιτηθήκατε από την Τσιν Γουέν Ζέγκ με
0: 7-5-6-3.
3: Ήξερα πώς θα καρφώσεις.
4: Από τα προκριματικά.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ Απόστολε. Να πούμε το ότι υπάρχει μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας γιατί ξεκινήσανε τα βοριαδάκια. Σήμερα βέβαια στην Αττική η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 34 βαθμούς.
1: Εμείς η Kylie Minogue ξεκινήσαμε την καριέρα μας, την pop καριέρα μας, γιατί είμαστε μόλις στα μέσα της δεκαετίας, στο τέλη της δεκαετίας του 80. Ωστόσο έπρεπε να έρθει το 2001 ώστε σαν σήμερα να έβγαζε ένα τραγούδι που θα ήταν το πιο επιτυχημένο της καριέρας της. Έχει πουλήσει πάνω από 5 εκατομμύρια αντίτυπα σε ολόκληρη αυτή την περίοδο, 25 χρόνια. Έχει πάει νούμερο ένα παντού στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και στο Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλίες, Γερμανίες, Γαλλίες, Ολλανδίες, Βέλγια, και μάλιστα έφτασε μέχρι και το νούμερο 7 της Αμερικής. Και νομίζω ότι είναι ένας καλός τρόπος να πούμε αντίο, να πούμε μάλλον καλημέρα για τελευταία φορά στους ακροατές μας σήμερα.
0: Και αν και μου αρέσει η Kylie Minogue, συχαίνω με αυτούς τόσο μεγάλους τίτλους. Just can't get you out of my head, ο τίτλος του τραγουδιού. Με Kylie Minogue λοιπόν σας αφήνουμε μέχρι αύριο το πρωί στις 8. Εσείς να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο σταθμό της πόλης. Ακολουθεί ο Νίκος Καδούντζος και ο Γιάννης Λαβρά.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Είπα να φτιάξω ένα τραγούδι να σου πω όσα με λόγια.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine. Το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου ή βρείτε τον στα social.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Περισσότερα, περισσότερα, περισσότερα, περισσότερα, περισσότερα, περισσότερα. Περίπου έτσι γράφεται το μέλλον μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά στο ραδιόφωνο, μακροημέρευση και χιλιετία. Πάντα τέτοια.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: Διαφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Κασερόπιτα σε κυματιστό φύλλο, 3 ευρώ και 9 λεπτά. Μπισκότα γεμιστά με κρέμα κακάο, 18% φθηνότερα, 1,29. Πορτοκαλάδα, 21% φθηνότερα, 1,79. Και επιλεγμένες φέτες από τη μόνιμη γκάμα μας, 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
3: Συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, ήρθε η ώρα όμως για το Δελτίο Ειδήσεων με τη Ζέτα Καρφίδου. Και ακολουθούν μετά οι Ντάμες Παθή. Γεια σας.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Το δρόμο που οδηγεί στο εδόλιο του Μικτούρκο του Δικαστηρίου της Αθήνας δείχνουν με βούλευμά τους οι δικαστές για τους 4 αστυνομικούς οι οποίοι κατηγορούνται για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο διαπαραλήψεως για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου του 2024. Τα μέλη του Συμβουλίου Πλημελιωδικών της Αθήνας με το βούλευμά τους ακολούθησαν την παραπεμπτική εισαγγελική πρόταση για τους 4 κατηγορούμενους αστυνομικούς. Πρόκειται για την αξιωματικό υπηρεσία, την επόπτρια, τον φρουρό και τον τηλεφωνητή στο κέντρο της άμεσης δράσης. Ό,τι ανακοινώσαμε είναι χρήματα στις τσέπες του πολίτη, επομένως είναι και όπλα απέναντι στην ακρίβεια, είπε στον Αθήνα 984 ο υπεύθυνος του γραφείου τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος, αναφερόμενος στα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε πως το γεγονός ότι θα δοθούν 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω μέσα στους επόμενους 17 μήνες από αυτά τα οποία έχει ήδη ο πολίτης, είναι κάτι σημαντικό ώστε να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό και τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Τα βέλη του κατά της αντιπολίτευσης έστρεψε μιλώντας στο Όπεν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι επαναλαμβάνει μια συνταγή που χρεοκόπησε τη χώρα, προσθέτοντας ότι επιμένει σε ανέξοδες και ακοστολόγητες προτάσεις. Με μια σειρά μέτρων, με έντονο κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα, βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συναντήθηκε με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς. Το Σάββατο η ομιλία του στις 7.30 από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Τη μετατροπή του ΕΦΚΑ σε κοινωνικό επενδυτικό ταμείο προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Υποστηρίζει πως πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που αλλάζει τη λογική της οικονομικής πολιτικής, καθώς όπως αναφέρει, προστατεύει την κατοικία, δημιουργεί ένα μεγάλο απόθεμα κοινωνικής στέγης, αποκτά ισχυρή περιουσία και θωρακίζει τις συντάξεις των σημερινών και των επόμενων γενεών. Να απαντήσει το Υπουργείο Εργασίας για το κόστο της παρουσίας στη ΔΥΠΑ της ΔΕΘ ζητάει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, τονίζοντας πως η πρόσφατη ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ για το θέμα έφερε στην επιφάνεια ερωτήματα για τη διαχείριση των δημοσίων πόρων. Είναι αλήθεια ότι μόνο η κατασκευή του περιπτέρου κόστησε 300.000 ευρώ, με το συνολικό κόστος της παρουσίας στη ΔΥΠΑ στην έκθεση να φτάνει κοντά στο μισό εκατομμύριο, ρωτά μεταξύ άλλων η Ελλάς στη σχετική ανακοίνωση. Αρνητικό κατά 13.795 θέσεις εργασίας ήταν το ισοζύγιο προσλήψεων απολύσεων τον Ιούλιο μέσω θερινής τουριστικής περίοδου, σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος Εργάνη. Στο 7μηνο του τρέχοντος έτους, το ισοζύγιο απασχόλησης είναι θετικό κατά 323.136 θέσεις εργασίας, περίπου 3.300 θέσεις περισσότερες σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή. Στο Ελ Αλαμέιν, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα έχει κατευθείαν συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Ακολούθως θα πραγματοποιηθεί τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου, με τη συμμετοχή της του πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη. Μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων, αναμένονται ανακοινώσεις στους δημοσιογράφους. Δύο επιθέσεις με χειροβομβίδες σε καταστήματα εστίασης τη νύχτα στο κέντρο της Αθήνας και μία εμπριστική επίθεση σε φούρνο στην Καλλιθέα απασχολούν τις αρχές. Σεισμός μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίτερα στην περιοχή του Αιτωλικού. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 8 χιλιόμετρα βόρεια του Αιτωλικού και το εστιακό βάθος στα 20,7 χιλιόμετρα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Μοχάμεντ Μπιτζάγεν Αλ Ναχιάν, είχε προειδοποιήσει τον Μπένιαμιν Νετανιάχου ότι η Χαμάς σχεδίαζε μεγάλη επιχείρηση εναντίον του Ισραήλ περίπου 10 ημέρες πριν από τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023. Σύμφωνα με έρευνα της Χαρέτς που δημοσιεύθηκε και αναμεταδίδει η Jerusalem Post. Οι αντάρτες Χούθη ανακοίνωσαν σήμερα ότι στοχοθέτησαν οικονομικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία με δεκάδες πυράβλους και ντρόουν σε απάντηση για τα πλήγματα που εξαπέλυσε το Ριάτ στην Ιεμένη. Σύμφωνα με αξιωματικό του Σαουδοαραβικού στρατού, 73 άτομα τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά. Ο Γενικός Εισαγγελέας της Ουκρανίας, Ρουσλάν Κραυτσένκο, ανακοίνωσε χθες ότι παραιτείται επικαλούμενος πολιτικούς λόγους μετά την αποκάλυψη ενός σκανδάλου διαφθοράς στο οποίο μπλέκεται στέλεχος του γραφείου του. Συλλογή σχολικών ειδών καθημερινά, 8 το πρωί με 3 μετά το μεσημέρι από το Δήμο Αθηναίων για τα παιδιά ευάλωτων οικογενειών στο κοινωνικό βιβλιοχαρτοπολείο που βρίσκεται απέναντι από το σταθμό Λαρίσης. Η αλληλεγγύη κάνει τη διαφορά, υπογραμμίζει ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του στο ΕΞ. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν ως και την 5η λόγω εργασιών οι σταθμοί γραμμής 3 του μετρό, Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική με τη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30 ακολουθούν οι Ντάμε Σπαθή.

0: 84 στους 98 και 3.
1: Ρωμαίος!
2: Ιουλιέτα!
1: Από του Μπόστ την Μπένα!
2: Έργο παλιό!
1: Μα σύγχρονο!
2: Που αφορά και σένα!
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε!
2: Ρωμαίος Σακελαρίου!
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
2: Σε ρόλο παραμάνας!
1: Χωρίς καμιά ντροπή!
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
2: Ζάχαρη θα περάσετε!
3: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο 5, Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου, Κυπωθέατρο Παπάγου.
0: Αθήνα 984.
4: Ντάμες σπαθί με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία

0: Αγαπητοί μας, αγαπητές μας, αγαπητά μας, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε.
0: Είναι η Ντάμε Σπαθή του Αθήνα 984 στον αέρα.
1: Δηλαδή?
0: Δηλαδή ποιες είμαστε? Θα σου πω κάτι κουμάντου. Τελείωσα με αυτά.
1: Α, τελείωσες. Είναι δεδομένο ότι όλοι ξέρουν ποιες είναι η Ντάμε Σπαθή του Αθήνα 984.
0: Φυσικά.
1: Εντάξει τότε. Ωραία, ας μην πούμε τώρα.
0: Είμαστε οι Ντάμες. Ούτως ή άλλως, όχι, περίμενε. Πόσες φορές στον δρόμο δεν σε έχουν φωνάξει Ντάμα?
1: Α, καλά, ναι, εντάξει.
0: Πόσες φορές έχεις γυρίσει? Πάντα.
1: Όλες.
0: Είδες.
1: Είναι σαν το πρόεδρος.
0: Εμένα μου έχει τύχει και μέσα σε θέατρο.
1: Εμένα προχθές την έκθεση βιβλίου.
0: Είδες.
1: Το απόγευμα.
0: Αυτά. Οπότε εντάξει, παιδιά, ακούμε και στον Ντάμες και είμαστε μια χαρά. Κοίτα, δεν έχει ευχάριστα νέα η κατάσταση.
1: Καλέ, πού να το βρούμε. Ποιο το έχασε, τα ευχάριστα νέα για να δείξουμε.
0: Όχι,
1: εμείς.
0: Έχω.
1: Α, για να σε ακούσω.
0: Έχω και θα ασχοληθούμε αύριο με αυτό.
1: Για πες.
0: Απλά να το πω γιατί έσκασε σήμερα.
1: Α.
0: Σήμερα είναι πολύ χαρούμενη η Δέσποινα Καλέα.
1: Α, βέβαια. Εννοείται.
0: Η Δέσποινα Καλέα είναι η μητέρα τη Κυριακή Γρίβα. Η Κυριακή Γρίβα είναι το κορίτσι στο οποίο κάποιο είπε: δεν είναι το περιπολικό ταξί, κυρία μου. Και μετά από αυτό έχασε τη ζωή τη από τον σύντροφό τη.
1: Έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Έξω ακριβώς από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων.
0: Οι τέσσερις αστυνομικοί λοιπόν που εμπλέκονται στην υπόθεση και που εξ όσων θυμάμαι είχαν πάρει ένα πρόστιμο 500 ευρώ.
1: Νομίζω 300
0: ευρώ.
1: 300
0: ευρώ. Δόξα ο Θεός. Παραπέμπονται και το λέω εν πλήρη συνείδηση του τι σημαίνει αυτό. Παραπέμπονται με κακούργημα να τους κρίνει η ελληνική δικαιοσύνη. Μπορώ να τους οθώσει. Ωστόσο.
1: Έτσι, το θέμα είναι ότι θα κάτσουν στο σκαμνί. Αυτό είναι το σημαντικό σε πρώτη φάση. Από εκεί και πέρα κρίνει η δικαιοσύνη.
0: Όλοι αντιλαμβανόμαστε την ιδιαίτερη κατάσταση.
1: Είναι πολύ συγκεκριμένα τα
0: πράγματα. Εντός της οποίας βρέθηκε ένα κορίτσι μέσα στο αστυνομικό τμήμα και το δολοφόνησαν 1,5 μέτρα έξω.
1: Ναι, και το ότι ας κρίνει η δικαιοσύνη πάλι που λέμε. Και το λέμε γιατί αυτό είναι το σωστό. Ξέρουμε τι πρέπει να αποφασίσει η δικαιοσύνη, γιατί είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα. Δεν είναι υποαμφισβήτηση. Δηλαδή,
0: μα είναι φως φανάρι τώρα το τι συνέβη.
1: Το είπε, είναι καταγεγραμμένο. Είπε το περιπολικό δεν είναι ταξί. Η αξιωματικός υπηρεσίας την έδιωξε. Είναι συγκεκριμένο το πράγμα. Της είπε, πηγαίνετε σπίτι σας. Δηλαδή, αυτά δεν αμφισβητούνται.
0: Έτσι.
1: Είναι δεδομένα.
0: Λοιπόν, να αξιολογηθούν από τη δικαιοσύνη είναι πολύ πολύ σοβαρό και πολύ πολύ σημαντικό αυτό και είναι ένα ευχάριστο νέο για μια μητέρα που έχασε με αυτόν τον τρόπο το κορίτσι της και προσπαθεί χρόνια τώρα, γιατί είναι ξανά μπροστά στο εφετείο. Έτσι,
1: έχει,
0: ναι, είναι
1: έχει,
0: μπροστά στο εφετείο.
1: Νομίζω
0: τώρα, Σεπτέμβρη-Οκτώβρη, κάπου εδώ είναι και το εφετείο της. Να δικαιώσει τη μνήμη του παιδιού της και βεβαίως να μπορέσει να προχωρήσει. Γιατί όλο αυτό την θυμάμαι εδώ στο στούντιο που είπε ότι την έχει καθυλώσει εκείνη την ημέρα.
1: Μα πώς αλλιώς.
0: Η Δέσποινα Καλέα ζει ξανά και ξανά και ξανά την ημέρα της δολοφονίας του παιδιού της. Ώρα η ελληνική δικαιοσύνη να πράξει το καθήκον της και να την απελευθερώσει από αυτό το ζυγό όσο γίνεται και όσο μπορεί, γιατί η γυναίκα έχει άλλα παιδιά, και να προχωρήσει παραπέρα. Αυτό είναι το ευχάριστο νέο της ημέρας. Το άλλο ευχάριστο νέο της ημέρας, κουμάντου, είναι ότι εγώ και εσύ είμαστε στον αέρα.
1: Ναι.
0: Πράγμα που δεν ήταν καθόλου
1: δεδομένο
0: όπως απέδειξε η ζωή.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Γιατί σήμερα είναι Τρίτη.
0: Ναι.
1: Εντάξει, κλείνουμε μια εβδομάδα.
0: Κλείνουμε μια εβδομάδα.
1: Ναι,
0: κλείνουμε μια εβδομάδα αέρα.
1: Ωραία.
0: Ακόμη, ξέρεις τώρα, όποιος περνάει, κάνω γκάλωπ. Λοιπόν, παιδιά, πώς σας φαίνεται, όλοι θέλουν να μείνουν στο δεύτερο. Αυτό ελπίζω να ακούει η υπηρεσία.
1: Ναι. Το καλό τη ότι δίπλα μας είναι η υπηρεσία.
0: Ναι, δίπλα μας είναι η υπηρεσία.
1: Δεν υπάρχουν ούτε καν οι όροφοι να μας χωρίζουν πια.
0: Τίποτα, μπορεί να μας ακούει και απ' έξω. Περνάει απ' έξω να ακούει.
1: Θα μπορούσα.
0: Λοιπόν, εγώ τίποτα. Απλά μεταφέρω τα σχόλια συναδέλφων. Τι ωραία που είμαστε στο δεύτερο.
1: Καλά, είναι πάρα πολύ ωραία που είμαστε.
0: Είναι τέλεια, κουμάντου.
1: Καταρχάς είναι αυτό που λέμε ότι βλέπουμε έξω.
0: Έτσι.
1: Τόσα χρόνια τα στούντιο μας ήταν στο -1. Που σημαίνει ότι δεν έβλεπες. Πρέχει, χιονίζει, νυχτώνει, ξημερώνει. Έχει κίνηση, δεν έχει κίνηση. Έχει συμβεί κάτι απ' έξω. Περνάει κόσμος, περνάει αυτοκίνητα, έχει μπλοκάρει. Τίποτα δεν καταλαβαίνω.
0: Όχι, τώρα θα θυμηθώ ότι κάθε φορά που έλεγα εγώ θέλω να είμαι συνέχεια έξω, εσύ έλεγες. Μα στα υπόγεια είναι η θέα, το λέει και το γνωστό τραγούδι.
1: Στιχουργός το είχε πει. Είναι άλλο αυτό. Και είναι άλλο το έξω το δικό σου και άλλο αυτό που λέω εγώ από εδώ.
0: Ναι, σωστό είναι και αυτό. Λοιπόν, και θέλω και τηλεόραση. Θέλω κουμάντου. Τώρα βλέπω και μια οθόνη.
1: Α, βλέπεις.
0: Είναι ενδοσυνεννόηση.
1: Είναι
0: τη
1: ενδοσυνεννόηση.
0: Αλλά κοντά είμαστε, κοντά.
1: Εντάξει, όλα θα γίνουν σιγά σιγά. Βήμα-βήμα. Βήμα-βήμα.
0: Το ότι ξεπερνάμε τα προβλήματα.
1: Αυτό πια
0: είναι τρομερό.
1: Ανάγκα.
0: Λοιπόν.
1: Τίποτα. Βήμα-βήμα. Υπάρχει. Κάθε μέρα είναι και καλύτερα τα πράγματα. Αποκαθίσταται η ζημιά σιγά-σιγά και θα φτάσουμε στο θεμητό αποτέλεσμα που ήταν το πολύ πολύ άρτιο αποτέλεσμα που είχαμε και πριν τη ζημιά μας.
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να πω αυτό που όλοι περιμένουμε, διότι από χθες το έχω προαναγγείλει, ότι δηλαδή βιβλία για παιδιά, γιατί σε λίγο θα έχουμε το πρώτο κουδούνι και ας βάλουμε τους μικρούς μας φίλους και τις οικογένειές τους σε ένα τρυπάκι ανάγνωσης. Γιατί καλά είναι και τα social, καλά είναι και τα κινητά, αλλά τα βιβλία μας ταξιδεύουν
1: μέσα το βιβλίο δεν έχει τώρα
0: στον πραγματικό κόσμο. Λοιπόν, κατάλληλα για τάξεις δημοτικού. Graphic novels που μαθαίνεις τις μεγάλες ιστορικές μάχες της αρχαίας Ελλάδας μέσα από εικονογραφημένες ιστορίες. Και διευκρινίζω. Η μάχη των Θερμοπυλών, στη Σαλαμίνα και τις Πλατέες, στη μάχη του Μαραθώνα, αυτά σε κείμενα Κατερίνα Σέρβη και εικονογράφηση Θανάσου Πέτρου. Και επίσης το βιβλίο Πυθαγόρας Παιχνίδια του Νου, τον Ηλία Γεωργούλα και Φίλιπ Μανδύλαρα σε εικονογράφηση Τόμεκ Γιωβάνη, ένα πρωτότυπο κόμικ με ήρωες εφήβους που αναζητούν την ουσία των πραγμάτων πίσω από τις σκέψεις και το έργο του Πυθαγόρα. Θα τα χαρίσουμε και τα τέσσερα, είναι από τις εκδόσεις Πατάκη. Η Ελευθερία θα μας πει τους τρόπους για να λάβετε μέλος στην κλήρωση. Δεν χρειάζεται να είσαστε παιδιά ή γονείς μόνο, νονί, επαφούδες, συγγενείς, φίλοι.
1: Α, ναι. Ό,τι είναι ο καθένας, σίγουρα υπάρχει ένα παιδί που.
0: Εγώ προσωπικά τα διαβάζω και μόνη μου.
1: Εσύ έτσι κι αλλιώς.
0: Πρώτα απ' όλα είμαι πολύ μικρή, τα έχουμε πει αυτά κουμάντου.
1: Αυτό είναι κόριτσι θαύμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δάμε σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας. Τι λέξη κλειδί θες να βάλουμε?
0: Να βάλουμε μάχες.
1: Ό,τι θες. Μάχες.
0: Μάχες.
1: Μάχες λοιπόν είναι η λέξη κλειδί. Τα τρία στοιχεία αυτά, τα γνωστά, μπορείτε να τα στείλετε και στο Viber μας, στο 6948 984 984.

0: Να πούμε και ποιες είμαστε όμως.
1: Εσύ να τα πεις αυτά.
0: Άρα δεν είμαι ντάμα. Άρα δεν είμαι ντάμα. Άρα δεν είμαι ντάμα.
1: Άρα δεν είμαι ντάμα.
0: Λοιπόν, Ελεονόρα Ορφανίδου, Ελευθερία Κουμάντο, στο μικρόφωνο του Αθήνα 84 έως τις 2. Ο Βασίλης Γεωργίου στη ρύθμιση του ήχου, ο Σάββας Κόκκινος στην παραγωγή της εκπομπής, Σταύρος Αμάροντος, Ειρήνη Ερκουμάνη, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στο 213-09-09-100.

0: Λοιπόν, να ξαναπούμε τους όρους συμμετοχής, γιατί έχουμε λάβει 2-3 μηνύματα που δεν πρόλαβαν οι ακροατές μας να συγκρατήσουν. Λοιπόν, ντάμε σπαθί με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook, στο inbox της εκπομπής, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και η λέξη κλειδί που είναι η λέξη μάχες. Μάχες, μου βγήκε ανάσα. Λοιπόν, ή στο Viber 6948-984-984, τα ίδια ακριβώς στοιχεία για να μπείτε στην κλήρωση. Απαραίτητα και τα τρία.
1: Διευκρινίζω ότι επειδή θα πρέπει να περάσουν οι νικητές ή οι νικήτριες από τις εκδόσεις Πατάκη, από το βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Πατάκη, κατά ακρίβεια στην Ακαδημία, θα πρέπει να είναι κάτοικοι Αθηνών ή των γύρω περιοχών ή τέλος πάντων να μπορούν με έναν τρόπο να πάνε στο βιβλιοπωλείο. Οπότε, απαντώντας και στα ερωτήματα, δεν είναι ο διαγωνισμός πανελλαδικός.

0: Λοιπόν, πάμε.
1: Ας ξεκινήσουμε και θα ξεκινήσουμε ακουμπώντας στα χθεσινά πολύ πολύ δύσκολα νέα που έρχονται από την Ευρώπη. Όποιος νομίζει ότι αφορά μόνο την Γερμανία αυτή η υπόθεση της εκλογικής επικράτησης του...
0: Το έφτα.
1: Το Ναζί, προσπαθώ να δω πώς θα το
0: Ναζί,
1: πω. Το Ναζί στη Σαξονία Άνχαλτ γελιέται πάρα πολύ, διότι αυτή είναι μία υπόθεση, είναι μία ιστορία που ακουμπάει σε όλη την Ευρώπη και που θα τη δούμε να εξελίσσεται και ελπίζουμε με έναν τρόπο να μπορεί να ανακοπεί αυτό το ακροδεξιό κύμα που βλέπουμε να θεριεύει ξανά, γιατί η ενίσχυση των ακραίων δυνάμεων στην Ευρώπη δημιουργεί και πάρα πολλά ερωτήματα και για την δημοκρατία στην Ευρώπη.
0: Σίγουρα κλονίζεται η δημοκρατία και θα πρέπει να προετοιμαστούμε για διάφορα πράγματα, έχω την αίσθηση, γιατί δεν είναι μόνο το τι συμβαίνει στη Γερμανία.
1: Καλά, εννοείται.
0: Να δούμε τι λεπέν στη Γαλλία, να δούμε τι γίνεται στην Ιταλία με τη Μελόνι εδώ και χρόνια.
1: Απλά είναι... εδώ είναι και καθόλου και κανονικοποιημένο. Κανονικοποιείται ο ναζισμός ξανά. Αυτό
0: ναι, και είναι
1: βγαίνει.
0: Και θέμα ιδεολογίας. Να σου θυμίσω αυτά που μας είχε πει η κυρία Κυριανέ την Παρασκευή, ότι η συγκεκριμένη περιοχή της Γερμανίας, το συγκεκριμένο κρατήδιο, δεν είναι το ότι πλήττεται, παραδείγματος χάρη, από υψηλά ποσοστά ανεργίας, ότι έχει πάρα πολλούς μετανάστες, ότι έχει τέτοια ζητήματα που θα μπορούσαν ίσως να δώσουν ένα άλοθη σε κάποιον για να στραφεί στην ακροδεξιά.
1: Λοιπόν, ας δώσουμε το λόγο στον Δημήτρη Χριστόπουλο, τον καθηγητή πολιτιολογίας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χριστόπουλε, για τη βοήθεια σήμερα να δούμε λίγο τι γίνεται στη Γερμανία και στην Ευρώπη. Είπαμε ήδη εμείς ότι θεωρούμε πως δεν είναι αυτό μια γερμανική υπόθεση. Μόνο.
2: Εντάξει, καλά. Κοιτάξτε, να ξεκινήσουμε από το τέλος. Το χειρότερο που θα συμβεί είναι ότι η Γερμανία θα εξοπλίζεται για να αντιμετωπίσει τη Ρωσία και να συμβάλλει με τρόπο καινούριο σε αυτό που αντιλαμβάνεται ως την υπόθεση της ασφάλειάς της, με έναν τρόπο που δημιουργεί ρήγη αμηχανίας στον υπόλοιπο κόσμο.

0: κόσμο και όταν θα έχει εξοπλιστεί θα βρεθεί στην εξουσία του ΑΕΦΔ. Κάτι αντίστοιχο είναι πολύ πιθανό, φοβάμαι είναι το πιθανότερο πλέον να συμβεί, η χώρα της οποίας ο αρχηγός κράτους είναι ο ισχυρότερος αρχηγός κράτους, όπως περίπου ήταν ο Βοναπάρτης στη Γαλλία πριν από 2 αιώνες, όταν ο ισχυρότερος πρόεδρος της Δημοκρατίας που υπάρχει στον κόσμο, αυτός είναι ο Γάλλος πρόεδρος της Δημοκρατίας με βάση τις αρμοδιότητες που συνταγματικά έχει, βρεθεί να ανήκει στο εθνικό μέτωπο ή γενικά στην άκρα δεξιά. Αυτά τα σενάρια που σας λέω δεν είναι ούτε τραβηγμένα από τα μαλλιά,
1: ούτε στις σφαίρες φαντασίας,
0: ούτε κάποιος φαντασιακός πεσημισμός που εμένα με διακατέχει. Mm-hmm. Είναι αυτό το οποίο όπως πηγαίνουμε, το πιθανότερο είναι να συμβεί, τις δύο χώρες που πάλι ποτέ αποτελούσαν τον άξονα της γεωπολιτικής σταθερότητας και της ειρήνης από το 1944-45 έως σήμερα στην Ευρώπη. Λοιπόν, αυτά είναι τα δεδομένα. Άρα, το να πει κανείς εμένα δεν μου αρέσει να βλέπω το ποτήρι μισοάδιο, να του πούμε ότι φίλε δεν είναι θέμα αν είσαι γενετής αισιόδοξος ή αποσιόδοξος, είναι θέμα επίγνωσης της κατάστασης στην οποία έχουμε πλέον περιέλθει. Mm-hmm.
1: Ξέρετε, γιατί ακούμε ακόμη και το ότι εντάξει, αφορά μόνο ένα κρατήδιο, δεν είναι καν όλη η Γερμανία, δεν είναι καθόλου έτσι.
0: Ακούστε, αφορά ένα κρατήδιο της Γερμανίας, το οποίο είναι το μικρότερο, το ασθενέστερο από πλευράς δημογραφικής και οικονομικής, το φτωχότερο. Ένα κρατήδιο το οποίο ανήκει σε μια ερημοποιημένη περιοχή πλέον της πρώην Ανατολικής Γερμανίας. Άρα όντως ισχύει ότι για τα γερμανικά δεδομένα το κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ, και λέω και το δεύτερο το οποίο μας ξενίζει γιατί υπάρχουν 3 κρατήδια τα οποία ονομάζονται
1: για να καταλάβουμε
0: Σαξονία
1: για ποιο λόγο,
0: και Γερμανία, δεν εννοώ γενικά τη Σαξονία, είναι ένα από τους γερμανικούς τόπους που έχουν βιώσει με πιο τραυματικό τρόπο την υπόθεση της Γερμανικής Επανένωσης. Όντως λοιπόν, το αίσθημα της ταπείνωσης, το αίσθημα της ήττας, το αίσθημα της απομόνωσης και της παρέτησης είναι το καύσιμο, ας πούμε, που χρησιμοποιεί ο ναζισμός και ο φασισμός, όπως το χρησιμοποίησε το 1925, 26, 27, 28 ως το 30 που οδήγησε το Χίτλερ με εκλογές στην εξουσία, το αίσθημα της ταπείνωσης που είχαν υποστεί οι Γερμανοί μετά τη συνθήκη των Βερσαλιών και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το αίσθημα της ταπείνωσης και της ήττας είναι αυτό που όθησε μια σειρά από έθνη του αραβικού κόσμου να στραφούνε με τον τρόπο που στραφήκανε στις λογικές του τζιχαντισμού κτλ. Κτλ. Άρα αυτή η διάσταση πρέπει πάντα να μπαίνει. Δηλαδή στην πορεία αυτής της οικονομίας που ζούμε, που έχει τα χαρακτηριστικά της ξέφρενης οικουμενικής ανάπτυξης κτλ. Υπάρχει κόσμος που μένει πίσω μπαραλιασμένος, διαλυμένος, και το χειρότερο δεν είναι ότι ο ίδιος είναι μπαραλιασμένος, αλλά μπορεί με χαρακτηριστική ευκολία να δει τι κάνει όχι ο αμέσως μπροστά του, αλλά αυτός ο οποίος είναι και στην κορυφή της οικονομικής ιεραρχίας. Αυτό είναι το νέο των καιρών. Αυτό είναι κάτι το οποίο ισχύει σε κάθε κλίμακα, είναι κάτι το οποίο τροφοδοτεί τον ναζισμό. Τον ναζισμό δεν τροφοδοτούν ούτε η πολιτισμική βαρβαρότητα των υπανάπτυκτων, ούτε η πολιτισμική υστέρηση, ούτε τίποτα άλλο. Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε και τις κοινωνικές αιτίες, αλλά υπάρχει και κάτι βαθύτερο, αγαπητές κυρίες Ορφανίδη και Κουμάντου. Υπάρχει ένα κομμάτι του εαυτού μας που είναι έτσι. Λυπάμαι που σας το λέω, αλλά αυτοί είμαστε. Έτσι είμαστε. Αυτοί είμαστε. Θέλουμε να θεωρούμε ότι η Ευρώπη είναι το λίκνο της δημοκρατίας, των δικαιωμάτων, του πλουραλισμού, του διαφωτισμού, των τεχνών, όλων αυτών των ωραίων. Είμαστε, αλλά είμαστε και το εργαστήριο των πιο απάνθρωπων πολιτικών ολοκληρωτισμού που έχει γνωρίσει ποτέ η ανθρωπότητα. Και αυτό δεν ήμασταν μέχρι το Μεσαίωνα, αλλά και μετά το διαφωτισμό και μετά την αναγέννηση και τον 19ο αιώνα και τον 20ο αιώνα χρειάστηκε να φτάσουμε στο 1960 η Ευρώπη σιγά σιγά να αποσυρθεί από τις αποικίες στην Αφρική. Και τραβάτε να πείτε κάποιον στην Ναμίμπια που μέχρι το 1960 ζούσε υπό την πότα του Γερμανού απίκου, απικιοκράτη, ότι το μόνο κακό που βρήκε την ανθρωπότητα ήταν ο ναζισμός. Ο ναζισμός χτίστηκε στη δικιά μας την πόρτα. Στους υπόλοιπους πάντα τέτοιοι ήμασταν. στους φτωχούς, στους αδύναμους του κόσμου, στους Αφρικανούς, στους Ινδούς, στους Πακιστανούς. Γιατί δεν πήγαινατε να ρωτήσετε τους Πακιστανούς και τους Ινδούς τι τους κάναν οι Άγγλοι μέχρι να φύγουν το 1947. Άρα λοιπόν, αν δεν αντιληφθούμε ότι έχουμε μια εγγενή τάση στον εκφασισμό, μια εγγενή τάση προς τον ολοκληρωτισμό ως ευρωπαϊκά έθνη, ως Δύση που κατά τα λοιπά επερώμαστε την μπροστά που είμαστε, τότε θα αντιμετωπίζουμε αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα στη Σαξονία Άνφαλτ, μεθαύριο στη Σαξονία και παραμεθαύριο δεν ξέρω πού αλλού στη Γερμανία, ως ένα ατύχημα, ως μια στιγμή που κάποια στιγμή θα πλημμυρίσει το δωμάτιό μας και πλέον θα βρεθούμε στην κατάσταση στην οποία δεν είναι ότι δεν έχουμε ξαναβρεθεί, απλώς θα ξαναβρεθούμε για μια ακόμα φορά στην ιστορία μας.
1: Προλαβαίνουμε να το αλλάξουμε?
0: Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω τώρα. Αυτό που με ρωτάτε, κυρία Κουμάντου, δηλαδή δεν είναι ρητορικό.
1: Όχι, είναι, έχω μια αγωνία. Δηλαδή, αν προλαβαίνουμε να κάνουμε κάτι. Κάτι. Αυτό, δηλαδή.
0: Πάντα πρέπει κάτι να κάνουμε. Θέλω να πω ότι. Τι να σας πω. Ξέρω, η ελπίδα προσελείται λεπρά. Όπως λένε και από παλιά, ας πούμε, ότι στη τελευταία ανάλυση. Καλύτερα αργά παρά ποτέ, ξέρω εγώ. Αλλά είναι αργά πλέον. Δεν είναι, πώς να σας πω. Απλώς το τι είναι αργά δεν συγχωρά την αδράνειά μας. Θα πρέπει
1: όχι
0: να
1: συνεχίσουμε
0: να είμαστε πίκο. Mm-hmm. Έτσι.
1: Εννοείται.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πλέον που δεν είναι ότι που λέγαμε, εγώ το θυμάμαι και παλιά και σε κουβέντες που έχουμε κάνει και μεταξύ μόνο ότι το φίδι που μπαίνει, αυτό πάει το φίδι, μπήκε. Δεν έχει κουλουριαστεί, ας πούμε. Αλλά ξαναλέω, δεν είναι ένα εξωτικό φίδι. Δεν είναι ένα εξωγήινο.
1: Ναι, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Ή αν πέφτουμε από τα σύννεφα, είναι πολύ μεγάλο λάθος.
0: Είμαστε εμείς, αυτοί
1: ναι,
0: είμαστε.
1: Αυτοί είμαστε.
0: Τέτοιοι είμαστε. Διάβασα ένα βιβλίο το καλοκαίρι για την Αφρική και έβλεπα τι κάνανε οι Ευρωπαίες τις πριν από 80 χρόνια στους Αφρικανούς. Τι γενοκτονίες θέλετε που απλώς δεν τις ξέρουμε γιατί τις θεωρούμε γεωπολιτικά και ηθικά σήμαντες? Τι ξεριζωμούς? Τι κάνανε οι Βέλγοι που κόβανε τα χέρια των ανθρώπων στο Κονγκό όταν δεν σηκώνανε τα καουτσούκ? Τι κάνανε οι Άγγλοι από που φύγανε? Τι κάνανε οι Γάλλοι? Τι κάνανε οι Γερμανοί? Τι κάνανε οι Πορτογάλοι? Τι κάνανε οι Ισπανοί? Αυτοί είμαστε. Αν δεν έχουμε επίγνωση ότι αυτό με το οποίο βρισκόμαστε ενώπιον αυτή τη στιγμή είναι αυτό που είμαστε εμείς, είναι ο εαυτός μας και θεωρούμε ότι είναι ένα απεταξάμινα μάρτυμα δεν ξέρω εγώ τίνων, τότε δεν ξέρουμε τι μας συνέβη.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Θερμά.
0: Δεν ξέρω ότι σας μαύρισα λίγο την ψυχή.
1: Όχι, μαυρισμένη ήταν, μην αγχώνεστε. Δεν έχουμε καμία αυταπάτη. Μαυρισμένη ήταν.
0: Κάπου λέει ο Πλάτωνας στο Γοργέα ότι...
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Συναγερμός σήμανε στις αρχές μετά τον εντοπισμό ανθρώπινων οστών κοντά σε γήπεδο στην περιοχή Αλεπότρυπα της Κυψέλης. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις που έχουν αποκλείσει τον χώρο. Για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται να δικαστούν οι 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου του 2024. Μείωση της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% σταδιακά από το 27 έως το 29 παρουσιάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξειδικεύοντας την παρέμβαση που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ. Με μια σειρά μέτρων με έντονο κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συναντάται με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς. Το Σάββατο η ομιλία του στις 7.30 από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Τη μετατροπή του ΕΦΚΑ σε κοινωνικό επενδυτικό ταμείο προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Να απαντήσει το Υπουργείο Εργασίας για το κόστος της παρουσίας της ΔΥΠΑ στη ΔΕΘ, ζητάει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Είναι αλήθεια ότι μόνο η κατασκευή του περιπτέρου κόστησε 300.000 ευρώ, με το συνολικό κόστος της παρουσίας της ΔΥΠΑ στην έκθεση να φτάνει κοντά στο 500.000, ρωτά μεταξύ άλλων η Ελλάς σε σχετική της ανακοίνωση. Παραιτήθηκε ο Γενικός Εισαγγελέας της Ουκρανίας επικαλούμενος πολιτικούς λόγους μετά την αποκάλυψη σκανδάλου διαφθοράς, στο οποίο εμπλέκεται στέλεχος του γραφείου του. Δύο πίνακες από τους 4 που είχαν κλαπεί αρχικά το πρωί από το Μουσείο Ρενουάρ στην Γαλλική Κιανή Ακτή εγκαταλείφθηκαν από τους 2 κλέφτες και ανακτήθηκαν στον κήπο του μουσείου, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος της κοινότητας, σε εξέλιξη έρευνες των Γαλλικών Αρχών για τον εντοπισμό των δραστών. Έθρεψε ο καιρός στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως 34 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στις Ντάμες Σπαθή με την Ελευθερία Κουμάντου και την Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνις Πλέσσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. artinfo.gr.
1: Αθήνα 984.

0: 35 λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 84 και ακούτε Ντάμα Σπαθή.
1: Ελεονόρα Ορφανίδου
0: και Ελευθερία Κουμάντου.
1: Εξαιρετικός ο κύριος Χριστόπουλος.
0: Εξαιρετικός και εντάξει. Εμείς προφανώς εκτιμούμε τις απόψεις και γι' αυτό
1: τον προσκαλούμε.
0: Το θέμα είναι ότι συμφώνησαν πάρα πολύ και αρκετοί από τους ακροατές μας. Διαβάζω ένα από τα μηνύματα. Έξοχη η περιεκτική του ανάλυση, αν και ανατριχιαστική, έχει τόσο δίκιο. Μας συμβαίνει ήδη, αλλά είμαστε μουδιασμένοι και δεν το αισθανόμαστε. Ευχαριστούμε που τον καλέσατε.
1: Γιώργος από την Αργυρούπολη, καλά τα λέει.
0: Καλημέρα, Ντάμες. Όπως πάντα, καταπληκτικός ο κύριος Χριστόπουλος από το Βασίλη. Συγχαρητήρια για τον κύριο Χριστόπουλο. Μας εκπροσωπούν αυτά που λέει. Σημαντικά αυτά που μας λέει ο κύριος Χριστόπουλος. Διάφορα μηνύματα.
1: Ωραία, χαίρομαι πολύ. Και εμείς συμφωνούμε με τον κύριο Χριστόπουλο. Πραγματικά αυτοί είμαστε. Και άμα κοιτάξουμε ειδικά το τι έχουμε κάνει στην Αφρική, ενώ ως δυτικός κόσμος, η Ελλάδα δεν ήταν απεικιοκρατική χώρα, αλλά εντάξει. Τα είχε καλά και μέσα από γεωκράτη, δεν μπορώ να πω.
0: Δεν τα έχει σπάσει, είναι αλήθεια.
1: Τέλος πάντων, δεν θα συνεχίσω.
0: Δεν τα έχει σπάσει.
1: Να σκεφτούμε μόνο τι έχει κάνει η απεικιοκρατία στην Κύπρο.
0: Μα τι συστάμε τώρα.
1: Και η Βρετανία αποχωρώντας. Τέλος πάντων, άλλη κουβέντα αυτή. Ας μην πάμε εκεί. Θέλω πριν πάμε στη συνέχεια, πριν συνεχίσουμε, που θα συνεχίσουμε με ένα θέμα από αυτά που πραγματικά έχουν περάσει στα ψηλάκια. Αναρωτιέμαι γιατί, ρε Σικουμάντου, ειδησιογραφικά η συνδική έχει περάσει σαν να μην σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Ή έλα μωρέ πως κάνουμε που βασανίζουμε τους ανθρώπους στη συνδική. Έτσι. Εμένα μου θύμισε.
0: Σκέφτομαι ότι αυτό συμβαίνει γιατί δεν έχουν καταλάβει τι γίνεται. Τώρα πώς θα το καταλάβεις τι γίνεται αν δεν ασχοληθείς να διαβάσεις και να αναδείξεις.
1: Ξέρεις τι μου θυμίζει, πέρσι το καλοκαίρι που είχαμε κάνει εμείς εδώ ένα θέμα για το όρος Όρβιλο. Δύο μήνες έγινε η φωτιά.
0: Ναι, και τώρα έχουμε στην Κόνιτσα, 8 μέρες.
1: Αύριο θα πάμε και Κόνιτσα για να δούμε και άλλη μια φωτιά που καίει 8 μέρες και σαν να μην συμβαίνει. Αυτά που περνάνε κάτω από το ραντάρ. Πολύ δυσκολεύομαι να τα πω ειδησιογραφικά ατυχήματα.
0: Καλά, εντάξει τώρα σιγά.
1: Έτσι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τη συνδική που είναι σαφές πως δεν είναι πια. Ατύχημα εννοώ. Απλά διερευνούμε να δούμε τι είναι, δηλαδή για ποιο λόγο αυτό το θέμα δεν είναι στα πολύ ψηλά της επικαιρότητας όταν συζητάμε για βασανισμούς ανθρώπων.
0: Μιλάμε για κανονικά αποθήκη ψυχών, δηλαδή ό,τι μπορεί να βάλει το μυαλό σου γύρω από αυτόν τον όρο είναι ακριβώς αυτό. Είναι ανατριχιαστικές οι λεπτομέρειες και οι περιγραφές από τους ανθρώπους που αναγκάζονται να ζουν εκεί μέσα και είναι και σημαντικό ότι υπάρχουν και... Υπάρχουν επιστολές, υπάρχουν 300 άτομα εκεί πέρα που υποφέρουν και δεν δίνουμε καμία μα καμία σημασία. Θεωρούμε μάλιστα ως κράτος, όχι εσύ κι εγώ, ότι αυτή πρέπει να είναι και η συνθήκη στην οποία θα πρέπει να ζουν να μάθουν να μην έρχονται.
1: Αυτό είναι παράδειγμα προς αποτροπή για τους επόμενους. Αυτό. Από την άλλη, βέβαια, 340 άνθρωποι εκεί βασανίζονται κανονικά. Δηλαδή, άμα πάρεις τώρα τα στοιχεία του ΟΗΕ εκεί που ορίζει το τι είναι βασανιστήρια, αυτό συμβαίνει σε αυτούς τους 340 ανθρώπους ένα χρόνο και. Ασιτία, κακουχίες, κρύο.
0: Δηλαδή, τι συζητάμε τώρα.
1: Ας πάμε στον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Βασίλη Κερασιώτη, να μας πει αυτός τι ακριβώς.
0: Είναι νομικός, ήταν συμμετείχε στη συνέντευξη τύπου που προσπάθησε αυτή η συνέντευξη να γνωστοποιήσει το ζήτημα, να το βγάλει παρά έξω. Κύριε Κερασιώτη, καλό μεσημέρι.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ.
1: Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται στη συνδική και γιατί έχει περάσει και κάτω από τα ραντάρ αυτό το θέμα.
2: Κοιτάξτε να δείτε, από τη δικιά μου εμπειρία στο συγκεκριμένο camp, θα έλεγα ότι πρόκειται για ένα υβριδικό κέντρο κράτησης, με την έννοια ότι διάφορες, ας το πούμε, διοικητικές πρακτικές και ενδεχομένως και θεσμικές εγγυήσεις που υπάρχουν σε άλλα κέντρα κράτησης, για πολύ συγκεκριμένους λόγους, δεν εφαρμόζονται στο συγκεκριμένο camp. Η κράτηση παρατείνεται αορίστως. Βέβαια υπάρχει ένα νομοθετικό όριο εκ του νόμου που αυτή τη στιγμή είναι στους 24 μήνες. Βέβαια αυτοί οι άνθρωποι που κρατούνται εκεί νομίζω ότι υπάγονται στο προηγούμενο νομικό καθεστώς για 18 μήνες. Απλώς αυτό το οποίο έχουμε δει στο συγκεκριμένο camp είναι ότι Δεν υπάρχει ο παραμικρός έλεγχος νομιμότητας για την συγκεκριμένη διοικητική πρακτική της παράτασης της κράτησης. Mm-hmm. Και ενδεχομένως, θα συμφωνήσω με αυτό που είπατε προηγουμένως, να χρησιμοποιείται και σαν εν είδη παραδειγματισμού. Mm-hmm. Και αυτό διότι άμα δούμε από ποιες...
0: Είναι επιλογή δηλαδή η συνθήκη αυτή, έτσι?
2: Στην ουσία θα μπορούσε να το πει κανείς αυτό, διότι αν δούμε ποιες εθνικότητες κρατούνται στη Συντική κατά κύριο λόγο, Αιγύπτιοι και Μπαγκλαντεσιανοί, είναι οι χώρες εκείνες οι οποίες έχουν διμερή σύμβαση με την Ελλάδα προκειμένου να εισέρχονται νόμιμα. Η μεταναστευτική πολιτική που προσπαθεί να ασκήσει το Υπουργείο αυτή τη στιγμή έχει δύο πτυχές. Το δόγμα της καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης, παράτυπης μετανάστευσης και τη δημιουργία νομίμων οδών. Επειδή αποτυγχάνει να συμβεί το δεύτερο, έχουμε αυτό το αποτέλεσμα στη Συντική. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, αν λειτουργούσε πραγματικά η δίωδος της νόμιμης μετανάστευσης, δεν θα ήταν αυτή τη στιγμή κρατούμενοι στη Συντική.
0: Mm-hmm.
2: Πρόκειται για ανθρώπους που έχουν εισέλθει με τις προσφυγικές ροές από Κρήτη, που διασώθηκαν και στη συνέχεια συνελήφθησαν εκ νέου και μεταφέρθηκαν στο συγκεκριμένο ΚΑΜ.
1: Είναι και αυτό ένα μεγάλο ζήτημα, έτσι, η μεταφορά.
2: Ναι,
1: αλλά ναι, πάμε
2: θα μπορούσε να πει, γιατί δεν υπήρχε, ας πούμε, υπηρεσία υποδοχής στην Κρήτη και τα λοιπά. Αλλά αυτό που έχω να σας πω είναι το εξής, ότι όλος τυχαίως αυτοί οι οποίοι βρέθηκαν στη Συντική είναι σε πολύ χειρότερη μοίρα από όσους κρατούνται φερρυπίν στην Ξάνθη, στη Δράμα ή στην Κόρινθο, όπου και τα όρια της κράτησης εφαρμόζονται, θα λέγαμε, τα νομοθετικά λίγο διαφορετικά και προς τα κάτω. Δηλαδή στην Ξάνθη, ας πούμε, δεν έχουμε παρατεταμένη κράτηση όπως στη Συντική, ή οι διοικητικοί δικαστές που είναι επιφορτισμένοι με τον έλεγχο νομιμότητας της κράτησης δεν είναι τόσο αυστηροί όπως είναι στις ΣΕΡΕΣ. Με απλά λόγια, όποιος είναι στο συγκεκριμένο ΚΑΜ δεν υπάρχει περίπτωση να βγει παρά μόνο αν απελαθεί. Δηλαδή ο σκοπός είναι αυτός, είναι προφανές. Και καταλαβαίνω ότι ενώ, ας πούμε, το νομικό καθεστώς του προκεκά δράμας Φερρυπίν ή της Κορίνθου είναι αρκετά διαφορετικό σε σχέση με το ΚΑΜΠ Συντικής, γιατί...
1: Όσον αφορά λέτε τις συνθήκες διαβίωσης εντός του.
2: Όχι μόνο τις συνθήκες, αλλά και το τι σκοπούς εξυπηρετεί. Mm-hmm. Γιατί το ΚΑΜΠ Συντικής είναι, ας πούμε, κλειστό κέντρο υποδοχής σε τούτον άσυλο, ενώ το προκεκά Κορίνθου Φερρυπίν είναι προαναχωρησιακό κέντρο για ανθρώπους που απέλασαν. Παρ' όλα αυτά είναι αρκετά καλύτερες, ναι, και οι συνθήκες είναι αρκετά καλύτερες όσο μπορεί να συγκρίνει κανείς. Η Ξάνθη, ας πούμε, είναι πολύ καλύτερη, θα έλεγα, από τη δομή Συντικής. Στη Βόρεια Ελλάδα υπάρχουν δύο προκεκά, ναι. Ξάνθη και Δράμα. Στην Αθήνα υπάρχει η Αμυγδαλέζα και η Κόρινθος κοντά στην Αθήνα, τέλος πάντων, και η διάθεση αλλοδαπών Αττικής. Αυτά είναι τα πέντε προκεκά.
1: Θέλω απλά να αποσαφηνίσουμε λίγο τις συνθήκες, γιατί ένα μεγάλο.
2: Οι συνθήκες είναι αυτές που περιγράφουν οι άνθρωποι, γιατί έχω πάει και το έχω διαπιστώσει ιδίως όμως.
1: Γιατί ξέρετε, είναι και μέτραει πάρα πολύ. Είναι και ένα ζήτημα και ανθρωπισμού και είναι και ένα ζήτημα μεταχείρισης ανθρώπων που σε ευνομούμενες πολιτείες δεν μπορεί να είναι, δεν μπορεί να ακούγονται αυτά.
0: Δεν μπορεί να συμβαίνουν αυτά και όλα να είναι μία
2: τρίτη. Το χειρότερο είναι ότι ενώ συμβαίνουν δεν μπορούν να ελεγχθούν αποτελεσματικά στη διαδικασία ελέγχου της διοικητικής κράτησης. Παρά μόνο αν φτάσουν αυτές οι υποθέσεις αργότερα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, που.
0: Εντάξει, και πόσο χρόνο χρειάζεται αυτό και ποια είναι η συνθήκη που θα συνεχίσουν
2: να είναι αλυσιτελές. Δηλαδή, πράγματι οι συνθήκες είναι αυτές και δυστυχώς δεν ελέγχονται νομικά. Επίσης και η αστυνομική διεύθυνση ΣΕΡΟΝ στην ουσία κλήθηκε να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί, ενώ παλιά δεν είχε, ας πούμε, προκεκά, ας πούμε, όπως η Κόρινθος. Και όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί αυτή τη δυστοκία που υπάρχει.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
2: Γεια σας.

0: Στη μάχη των Θερμοπυλών, στη Σαλαμίνα και τις Πλατέες, στη μάχη του Μαραθώνα, Πυθαγόρας παιχνίδια του νου. Τέσσερα βιβλία, κατάλληλα για τάξεις δημοτικού, graphic novels που χαρίζουμε για να μάθουν τα παιδιά τις ιστορικές μάχες της αρχαίας Ελλάδας ή να αναζητήσουν με τη βοήθεια του Πυθαγόρα την ουσία των πραγμάτων πίσω από τις σκέψεις και το έργο του. Αυτά είναι τα βιβλία της ημέρας, αυτά χαρίζουμε και υπάρχει χρόνος για να λάβετε μέρος στην κλήρωση.
1: Να μας παθεί με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, λέξη κλειδί είναι η λέξη μάχες. Τα ίδια στοιχεία και στο Viber στο 6948 984 984 για λίγα λεπτά ακόμα.

0: Η άλλη πόλη.
1: Ανοίγουν σε λίγο τα σχολεία και εδώ κάνουμε ένα ζέσταμα εντός και εκτός εισαγωγικών για αυτά που θα ακολουθήσουν, τα οποία εγώ δεν ξέρω αν το ένιωθα μόνο εγώ κουμάντου που ήμουν απουσιολόγος.
2: Εσύ ήσουν απουσιολόγος, είναι άλλα τα συναισθήματα.
1: Ήταν μια πολύ ευχάριστη εβδομάδα αυτή.
2: Είναι άλλα τα συναισθήματα του απουσιολόγου από τα υπόλοιπα παιδιά, να ξέρεις.
1: Περίμενα, θα σου πάμε χαρά. Το είπα, να ανοίξουν τα σχολεία. Αλλά ένας τρόπος για να περιμένουν όλα τα παιδιά με χαρά και το παιδί κουμάντο, ας πούμε, από ό,τι κατάλαβα, δεν χαιρόταν και ιδιαίτερα. Ένας τρόπος λοιπόν είναι να μπούμε μέσα από βιβλία που καθιστούν ελκυστικό και το σχολικό περιεχόμενο, αλλά και γενικά την ανάγνωση. Αυτόν τον τρόπο θα διερευνήσουμε τώρα με τη βοήθεια του Βαγγέλη Μπακλαβά. Ο Βαγγέλης Μπακλαβάς είναι υπεύθυνος για το παιδικό εκπαιδευτικό βιβλίο στις εκδόσεις Πατάκη. Και ήρθε η ώρα να του δώσω το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές σας. Θα ήθελα να ευχηθώ αρχικά καλή νέα σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά, στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς.
1: Είναι πολλοί κόσμος συνδέεται τώρα με τον ερχομό της νέας σχολικής χρονιάς.
3: Βέβαια και ξεκινά για όλους, αλλά πρωτίστως για τα παιδιά, μια κάθε χρόνο τέτοια εποχή, μια χρονιά με νέες προσδοκίες και όνειρα, και βέβαια για τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, πάντα η αρχή αυτή έχει ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για όλους.
1: Και μόνο από τα βιβλία που θα χαρίσουμε σήμερα και που έχουμε ήδη πει με την Ελευθερία, κύριε Μπακλαβά, καταλαβαίνει κανείς ότι η εκπαιδευτική διαδικασία και τα εκπαιδευτικά βιβλία δεν έχουν αυτό το αποθητικό που μπορεί να υποκρύπτει η λέξη εκπαιδευτικό. Αντιθέτως, είναι εξαιρετικά ελκυστικά. Έτσι δεν είναι?
3: Έτσι είναι. Είμαστε σε μια άλλη εποχή. Τα βιβλία είναι πολύ ελκυστικά πια. Προσπαθούμε να τα κάνουμε όσο γίνεται πιο φιλικά στα παιδιά. Τα σχολικά βοηθήματα ιδιαίτερα, θα ήθελα να πω ότι είναι εργαλεία μάθησης.
1: Τα σχολικά βοηθήματα.
3: Ναι, είναι εργαλεία μάθησης, δεν είναι λυσάρια, παρότι συχνά χρησιμοποιούμε τον όρο αυτό. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι είναι εργαλεία μάθησης. Δηλαδή το βασικό μέρος κάθε βοηθήματος είναι να εξηγήσει τη διδακτεία ύλη, να εξηγήσει τη θεωρία, να πει με απλά λόγια στο παιδί αυτά τα οποία πρέπει να μάθει. Και επίσης και να δώσει ένα εκπαιδευτικό υλικό για να διδάξει. Έχουν ασκήσει εμπέδωσης. Πάνε το μαθητή και τη μαθήτρια ένα βήμα παρακάτω, πιο μπροστά, και σε μια εποχή που είναι ζητούμενη η αριστεία, πολύ περισσότερο βοηθάνε τα παιδιά να κατακτήσουν ακριβώς το στόχο αυτό.
1: Mm-hmm. Και να πούμε εδώ ότι τα βιβλία αυτά απευθύνονται και στους γονείς, και ένας γονιός μπορεί να βοηθήσει το παιδί του στο σπίτι με τη βοήθεια ενός τέτοιου βιβλίου, έτσι δεν είναι?
3: Βέβαια, ναι. Mm-hmm. Γιατί οι γονείς προσπαθούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους όσο γίνεται. Δεν είναι υποχρεωμένοι οι γονείς να ξέρουν όλη την ύλη που δάσκεται τώρα στο δημοτικό ή στο γυμνάσιο και φυσικά και στο λύκειο. Τα βοηθήματα λοιπόν, ειδικά στο δημοτικό που οι γονείς κάθονται μαζί με τα παιδιά τους και διαβάζουν, θα τους βοηθήσουν να βλέπουν και τις απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου, αλλά και να εξηγούν στα παιδιά με απλά λόγια τη θεωρία που πρέπει να μάθουν τα παιδιά. Και άρα είναι και για τους γονείς πολύτιμο βοήθημα.
1: Ήθελα να ρωτήσω για τους συγγραφείς τέτοιων εκπαιδευτικών βιβλίων. Είναι άνθρωποι που έχουν διδάξει πολλά χρόνια. Ποια είναι η συνήθως η ομάδα που φτιάχνει ένα τέτοιο βιβλίο? Ποιοι βρίσκονται από πίσω? Γιατί αυτά τα βιβλία έχουν και παιδαγωγικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν στοχεύουν μόνο στην ξερή γνώση, αλλά επενδύουν και στο περίβλημα, ώστε να καθίσταται ελκυστικό ένα βιβλίο.
3: Οπωσδήποτε οι συγγραφείς των εκπαιδευτικών βοηθημάτων, τουλάχιστον στις εκδόσεις Πατάκη, είναι εκπαιδευτική με πολύχρονη εμπειρία. Αυτό είναι το πρώτο κριτήριο, ο συγγραφέας να είναι εκπαιδευτικός τάξης πρωτίστως με πολλά χρόνια εμπειρία, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Πέρα από αυτό, mm-hmm. πρέπει ο συγγραφέας αξιολογείται στο βαθμό που μπορεί να μεταδώσει και στον γραπτό, όχι πέρα από την προφορική παρουσία του στην τάξη, αλλά και στο γραπτό, στο κείμενο, στο βιβλίο, μεταδώσει με απλό τρόπο, με οργανωμένο τρόπο, με επιστημονικά έγκυρο όλη τη γνώση την οποία πρέπει να πάρει το παιδί. Γιατί ξέρετε και η συγγραφή είναι και μια ιδιαίτερη τέχνη που είναι πέρα από τη δασκαλία που είναι πολύ σημαντική, είναι η συγγραφή μια ιδιαίτερη τέχνη που πρέπει να την εξασκήσει κάποιος. Άρα οι συγγραφείς είναι πάντα επιλεγμένοι.
1: Ήθελα να ρωτήσω, επειδή εμείς στερεοτυπικά εξαντλούμαστε τουλάχιστον όσον αφορά το πώς βλέπουμε απ' έξω τα εκπαιδευτικά βιβλία, στο ότι υπάρχουν εκπαιδευτικά βιβλία που αφορούν τη γλώσσα και τα μαθηματικά. Είναι μόνο αυτό, πια?
3: Όχι, εδώ και πολλά χρόνια τα εκπαιδευτικά βιβλία αφορούν όλα τα μαθήματα που
1: για το δημοτικό σχολείο, αναφέρομαι.
3: Και το δημοτικό και για την ιστορία, μελέτη περιβάλλοντος, τα φυσικά δημοτικού. Για κάθε μάθημα υπάρχουν βοηθήματα. Τα πιο πολλά απευθύνονται στα παιδιά, δηλαδή είναι εργαλεία για να δουλέψει το παιδί μαζί με γονιό ή με εκπαιδευτικό. Υπάρχουν και πολλά βοηθήματα που απευθύνονται αποκλειστικά σε εκπαιδευτικούς και έχουν ειδική σήμανση. Αλλά φυσικά αφορούν όλα τα μαθήματα, γιατί πρέπει το παιδί να δίνει έμφαση σε όλα τα μαθήματα, να μην αφοσιώνεται αποκλειστικά στα μαθηματικά και στη γλώσσα, που είναι οπωσδήποτε πολύ βασικά, αλλά πρέπει η γνώση να είναι πολύπλευρη.
1: Και ανακαλύπτει και τις δεξιότητές του, έτσι, και την έφεση και την κλίση. Πολλές φορές συμβαίνει αυτό.
3: Ακριβώς. Και θα ήθελα να πω, αν δεν καταχωρούμε τον χρόνο σας, ότι ειδικά σημερινή εποχή που υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη, είναι πολύ σημαντικό το αγαθό της παιδείας να το πάρουν τα παιδιά και για να καλλιεργηθεί πρώτα απ' όλα η κριτική σκέψη στα παιδιά. Δεν πρέπει να καταφεύγουμε δηλαδή στην εύκολη λύση του να ψάχνουμε μια απάντηση στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και ως εκπαιδευτικοί και ως γονείς πρέπει να οθήσουμε τα παιδιά να αναζητούν την απάντηση και να την κρίνουν.
1: Βλέπουμε ότι η Νέα Υόρκη, ας πούμε, καταργεί την τεχνητή νοημοσύνη στα δημοτικά σχολεία.
3: Και η Νέα Υόρκη και στις σκανδιναβικές χώρες.
1: Ναι, ναι, θέλω να πω ότι είναι και μια τάση να αποκόψουμε τα παιδιά από αυτόν τον τρόπο εκμάθησης ή απόκτησης γνώσεων ή απαντήσεων, προκειμένου να γίνει αυτό που λέτε, να καλλιεργηθούν και πνευματικά και να μάθουν την έρευνα και το πώς φτάνουμε μόνοι μας κάπου. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Κύριε Μπακλαβά, θερμές ευχαριστίες.
3: Γεια σας. Καλή χρονιά να έχουμε. Γεια σας.

0: έγινε, κουμάντου, στη Λόντε φέρνουμε.
1: Να, να, για ποιο λόγο ξύπνησα αμέσω. Αμέσω.
0: Και είδε ότι σε δίνω δημόσια.
1: Τελευταίο φρανείο είμαι εγώ, αριστερά στο παράθυρο.
0: Εγώ ήμουν πρώτο στο κέντρο.
1: Λίγο να φτάσουμε.
0: Ναι.
1: Στην έδρα, επάνω.
0: Κοντά στην έδρα.
1: Τέσσερι αριθμού θέλω τώρα.
0: Ναι.
1: Έλα, συγκεντρώσω. Από το 1 στο 58.
0: Το 10.
1: Το 10 είναι ο Οδυσσέας. Από αριθμό λόγη 90.
0: Το 20.
1: Το 20 είναι ο Σίμος, παριθμός του λήξε 04.
0: Το 52.
1: Περίμενε. Αλλάξω λίγο.
0: Γιατί σκέφτηκες ότι θα πω το 30 κουμάντο. Όχι, κυρία μου.
1: Σιγά. Θες η προβλέψη με τον Θε. Το 52 είναι η Σοφία, παριθμός του λήξε 10.
0: Και το 56.
1: Είναι η Μάρθα, παριθμός της λήξε 82.
0: Ντάμε σπαθή τέλος για σήμερα. Ελεονόρα Ορφανίδου και Ελευθερία Κουμάντου στα μικρόφωνα.
1: Τι λέει,
0: δεν στα πάει. Ντάμε σκέτο.
1: Χωρίς σπαθί.
0: Το ντάμε σε σπαθί. Ποιο μα είχε πει ντάμε κούπε σε ένα βραβείο.
1: Σε μια βράβευση μα είχαν πει γιατί είστε ντάμε σπαθί και δεν είστε ντάμε κούπε.
0: Έπρεπε να βάλουμε τον κόσμο να απαντήσει. Ναι, επειδή είμαστε ξανθέ. Δεν μπορώ. Τέλο πάντων. Θυμάσαι, κοντέψαμε να μην το πάρουμε.
1: Έτοιμε να φύγουμε. Ναι, ήμασταν έτοιμε να φύγουμε. Λοιπόν, πάμε. Βασίλη Γεωργίου στη ρύθμιση. Σιγά. Βασίλη Γεωργίου στη ρύθμιση του ήχου. Σάβα Κόκκινο στην παραγωγή τη εκπομπή. Ειρήνη Αρκουμάνη, Σταύρο Αμάροντο στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 84.
0: Σε λίγο εδώ η Κατερίνα Πάπα Βασιλείου για το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 84 στι 2 και εμεί αύριο πάλι.
1: Αύριο.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.

0: σενάριο δεν είναι μόνο κακογραμμένο, φαντάζει και επικίνδυνο. Ο θρίαμβος του ακροδεξιού ΑΕΦΔΕ στις τοπικές εκλογές της Αξονίας πυροδοτεί το φόβο του άγνωστου για το τι θα ακολουθήσει στη Γερμανία. Και χθες βραδύ έβγαλε στους δρόμους αρκετούς χιλιάδες διαδηλωτές στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Βραντεμβούργου, σύμβολο της γερμανικής επανένωσης. Μαζικές απελάσεις μεταναστών και ξεχωριστές τάξεις για προσφυγόπουλα στα σχολεία περιλαμβάνονται στην ατζέντα του νεοναζιστικού μορφώματος. Και αν σήμερα πολίτες διαδηλώνουν, εκφράζοντας ανησυχία για το μέλλον της δημοκρατίας στη Γερμανία, σε μερικά χρόνια το δικαίωμα στη διαμαρτυρία μπορεί να είναι το ζητούμενο. Με λίγα λόγια, η πρώτη πραγματική ρογμή έχει ήδη καταγραφεί στο σύστημα εξουσίας που έχει κρατήσει την Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχή από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το ερώτημα τώρα είναι αν είναι ικανή να διαβρώσει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα ως προανάκρουσμα επέλασης ακροδεξιάς ατζέντας σε μεγάλες χώρες της Ευρώπης εν ώψη κρίσιμων εκλογικών αναμετρήσεων το αμέσως επόμενο διάστημα. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημβρινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης, εκτάκτος και σήμερα δύο ώρες διάρκειας. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Είναι ο Βασίλης Γεωργίου στη ρύθμιση του ήχου, Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Άβας Κόκκινος, Λίλιαν Ξύλου, Νίκος Λιμπερόπουλος στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ειρήνα Νικουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα, Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, καταγράφεται ως εξής. Στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας παραπέμπει για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεση στο δικαστικό συμβούλιο τους 4 εμπλεκόμενους αστυνομικούς για την υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων το 2024. Σε εξέλιξη έρευνα της αστυνομίας μετά τον εντοπισμό ανθρώπινων οστών μέσα σε σακούλα σε αλυσίλιο κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπα στην Κυψέλη. 6 βασικοί πυλώνες της κυβερνητικής στρατηγικής για τη μείωση κατά 30% της τιμής του ρεύματος έως το 2029. Μεταξύ άλλων προβλέπεται επίσπευση της αποθήκευσης ενέργειας με 400 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και 200 εκατομμύρια ευρώ από τη ρήτρα διαφυγής σύμφωνα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος Σταύρου Παπασταύρου. Στο Ελαλαμέ είναι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα έχει κατηδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Θα ακολουθήσει η τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου με τη συμμετοχή του πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη. Μιλά στη μεσημερινή ενημέρωση ο Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Στη Ρώμη μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό ομολογό του στην ατζέντα η απόκτηση δύο Ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ. Πήρα Μαρινάκη κατά της αντιπολίτευσης των απόϊχων πρωθυπουργικών εξαγγελιών στη ΔΕΘ, επαναλαμβάνουν μια συνταγή που χρεοχόπησε τη χώρα, δήλωσε ο Στόπεν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάνοντας λόγο για κοστολόγητες προτάσεις. Έχουμε όραμα και μακροπρόθεσμο σχέδιο για την πατρίδα. Δεν σχεδιάζουμε με το βλέμμα στην κάλπη, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συνάντηση νωρίτερα με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Η μετατροπή του ΕΦΚΑ σε κοινωνικό επενδυτικό ταμείο προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζει πως πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που αλλάζει τη λογική της οικονομικής πολιτικής, καθώς όπως επισημαίνει, προστατεύει την κατοικία και δημιουργεί ένα μεγάλο απόθεμα κοινωνικής στέγης. Τεκτονική αναταραχή στο γερμανικό κομματικό σύστημα και συνθέμελο κλονισμό του ΤΣΕΝΤΕΟΥ, χαρακτηρίζει ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μέρτς το εκλογικό αποτέλεσμα της νίκης του ακροδεξίου κόμματος ΑΕΦΔΕ στις εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Ανχάλτ. Απολογούνται στον ανακριτή ο 43χρονος και οι 38χρονοι που κατηγορούνται για τη δολοφονία του βρέφους του, το οποίο βρέθηκε στο διαμέρισμά τους προημερών όπου διέμεναν στην Κυψέλη. Έθριος καιρός αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμοί Κελσίου. Να ξεκινήσουμε με το δικαστικό ρεπορτάζ και τη σημαντική εξέλιξη που είχαμε στην υπόθεση γυναικοκτονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το ΑΤΑΦ Αγίων Αναργύρων το 2024, καθώς το δικαστικό συμβούλιο αποφάσισε πριν από λίγο παραπομπή και των 4 εμπλεκόμενων αστυνομικών στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας. Σύνδεση με τη δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα να μας δώσει το ρεπορτάζ. Μίνα, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα, Κατερίνα. Σχεδόν 2,5 χρόνια από εκείνη την ημέρα που η Κυριακή Γρίβα είχε πάει στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων για να ζητήσει προστασία για τη ζωή της και δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της λίγα μέτρα έξω από τα σκαλοπάτια του αστυνομικού τμήματος, ήρθε το Δικαστικό Συμβούλιο Πλημελιωδικών της Αθήνας και αποφάσισε ομόφωνα να παραπέμψει, όπως είπες και εσύ, και τους 4 αστυνομικούς για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο διαπαραλήψεως. Mm-hmm. Ουσιαστικά οι δικαστικοί λειτουργοί ήρθαν με το βούλευμά τους να επικυρώσουν την αντίστοιχη παραπεμπτική πρόταση που αφορά, να θυμίσουμε, για τους 4 κατηγορούμενους, που είναι η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο φρουρός και ο τηλεφωνητής στο κέντρο της άμεσης δράσης. Οι δικαστές στάθμισαν όλα τα πραγματικά περιστατικά και τα στοιχεία και έκριναν ότι οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι βεβαίως θα δικαστούν και θα αποφασίσουν οι φυσικοί τους δικαστές για την ποινική αξιολόγηση της κακουργηματικής κατηγορίας, ενήργησαν από πρόθεση διαπαραλήψεως. Γιατί εξέθεσαν ουσιαστικά την Κυριακή Γρίβα, αφήνοντάς την αβοήθητη, ενώ οι ίδιοι είχαν την υποχρέωση mm-hmm. να την προστατεύσουν.
0: Αλλά είναι ευδιάκριτη, σύμφωνα με τους δικαστές, αυτή η αιτιώδη συνάφεια, Μίνα, ανάμεσα στις παραλήψεις των 4 αστυνομικών και το τελικό αποτέλεσμα, το οποίο δυστυχώς, ως γνωστόν, οδήγησε στην γυναικοκτονία στη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα. Εάν την είχαν βοηθήσει, επομένως, μπορεί ενδεχομένως να το είχαν αποτρέψει, με λίγα λόγια.
1: Έτσι, και μάλιστα να σου πω ότι στο βούλευμα καταγράφεται και μια τραγική λεπτομέρεια που είχε αναδειχθεί βεβαίως και στην δίκη που είχε προηγηθεί με κατηγορούμενο τον δράστη της εγκληματικής ενέργειας, ότι τελικά εκείνο το βράδυ υπήρχε διαθέσιμο περιπολικό έξω από το ΑΤΑ των Αγίων Αναργύρων. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί θυμόμαστε, ή αν δεν θυμόμαστε, να υπενθυμίσουμε ότι η κοπέλα ζήτησε, από φοβούμενη για την ζωή της, προφητικός ήταν ο φόβος αυτός που αποδείχθηκε, ένα περιπολικό για να γυρίσει στο σπίτι της με ασφάλεια.
0: Για να λάβει την απάντηση ότι δεν είναι ταξί.
1: Ακριβώς.
0: Για να σας μεταφέρει.
1: Την ώρα υπήρχε διαθέσιμο περιπολικό. Οι δικαστές προσδιορίζουν και περιγράφουν τον ποινικό ρόλο τον οποίο αποτίμησαν για κάθε έναν από τους 4 κατηγορούμενους, και να σου πω ότι το βούλευμα αυτό, η έκδοσή του, συνέπεσε χρονικά λίγες μέρες πριν από την έναρξη της δίκης στις 23 Σεπτεμβρίου συγκεκριμένα, στο μεικτό ορκωτό εφετείο της Αθήνας αυτή τη φορά, του πρώην συντρόφου της Κυριακής Γρίβα, ο οποίος της αφαίρεσε με αυτόν τον τρόπο τη ζωή έξω από το αστυνομικό τμήμα. Να θυμίσουμε ότι σε πρώτο βαθμό είχε κριθεί ομόφωνα ενοχώς για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, χωρίς να του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό, με την πρωτόδικη ποινή να είναι ισόβια κάθριξη. Ωστόσο, ο ίδιος έχει ασκήσει έφεση και γι' αυτόν τον λόγο θα κριθεί εκ νέου. Και στις δύο αυτές υποθέσεις, δηλαδή και στην υπόθεση της δολοφονίας, αλλά και στην υπόθεση των 4 αστυνομικών που τώρα ξεκινά ουσιαστικά, θα περιμένουμε τη δίκη σε λιγότερο να προσδιοριστεί, είναι παρούσα η οικογένεια της Κυριακής Γρίβα, ζητώντας την τιμωρία όλων εκείνων, όπου ο καθένας με τον δικό του τρόπο, πρωτίστως βεβαίως του δράστη, αλλά και των αστυνομικών που, όπως είπες και εσύ, με τις πράξεις τους και κυρίως με τις παραλήψεις τους, συνετέλεσαν στην απώλεια του παιδιού τους. Μια δίκη που περιμένουμε να προσδιοριστεί μέσα στους επόμενους μήνες και βεβαίως θα παρακολουθήσουμε και θα αναμένουμε με ενδιαφέρον την κρίση της δικαιοσύνης.
0: Η Μίνα Μουστάκα, να την ευχαριστήσω πολύ. Αντιμέτωπο με βαρύτατο κατηγορητήριο που καταλογίζει ότι σκότωσαν το λίγο μηνών βρέφος τους, απολογείται το ζευγάρι, το οποίο συνελήφθη στην Κυψέλη. Μαζί τους απολογείται για τη σχίση που ισχυρίζεται ότι είχε με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας, και ο 26χρονος, ο οποίος διέμενε στο διαμέρισμα. Ο Δημήτρης Πέρος έχει τις λεπτομέρειες. Δημήτρη, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Λίγο μετά τις 11 το πρωί πέρασαν το κατόφλι του ανακριτή οι τρεις κατηγορούμενοι, ο 43χρονος με τον 38χρονη, το ζευγάρι που κατηγορείται για άνθρωπο αυτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και παράνομη οπλοχρησία για το θάνατο του Βρέφους, 8 μηνών Βρέφος, ενώ ο 26χρονος Αυγανός ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος του για γενετήσεις πράξη σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού, ενώ και οι τρεις κατηγορούμενοι, Κατερίνα, κατηγορούνται και για παράνομη κατοχή πυρομαχικών και για ψευδή κατάθεση. Είναι πολλές οι αντιφάσεις οι οποίες έχουν πέσει, Κατερίνα, τόσο όσον αφορά όσο περιγράφουν και οι δύο και οι τρεις, θα λέγαμε, τα όσα συνέβαιναν στο διαμέρισμα στην Κυψέλη, αλλά και τα όσα λένε μεταξύ τους το ζευγάρι όσον αφορά για το θάνατο του Βρέφους. Αρνούνται βέβαια τις κατηγορίες, αμφισβητούν ακόμα και την ιατροδικαστική έκθεση, βάσει της οποίας, Κατερίνα, στηρίζεται η κατηγορία της ανθρωποκτονίας, αφού ο ιατροδικαστής, και αυτό αναφέρεται στην ιατροδικαστική έκθεση, περιλαμβάνεται στη δικογραφία, έχει εντοπίσει τουλάχιστον 15 με 20 χτυπήματα από μαχαίρι στην πλάτη του Βρέφους. Τουλάχιστον τα 5 από αυτά είναι προθανάτια. Ήδη ισχυρίζονται ότι τα τραύματα αυτά έγιναν μετά το θάνατο του παιδιού, όταν το έβαζαν στην κατάψυξη.
0: Είναι απίστευτα αυτά που ακούμε. Μια είδηση η οποία μας είχε σοκάρει ευθύς εξ αρχής, και όσο εξελίσσεται η υπόθεση και η έρευνα και των δικαστικών αρχών, φαντάζομαι ότι θα εξακολουθεί να μας σοκάρει, Δημήτρη. Είναι πραγματικά αληγινή αυτή η υπόθεση, ναι.
2: Και να πούμε ότι οι εισαγγελικές αρχές, Κατερίνα, έχουν όλα τα στοιχεία στη διάθεσή τους, από έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εξετάσεις και από την ιατροδικαστική υπηρεσία. Έγιναν και οι εξετάσεις DNA, που διαπιστώθηκε ότι το μωρό ανήκει στο συγκεκριμένο ζευγάρι. Ενώ υπήρχαν αρχικά οι υποψίες ότι ίσως να ήταν να ανήκει στη 15χρονη κόρη τους, η οποία είναι έγκυος. Το γεγονός ότι είναι παιδί τους είναι ακόμη πιο επιβαρυντικό στοιχείο, εκτιμούν νομικές πηγές. Να δούμε ποια είναι τώρα κατά την ποινική τους μεταχείριση μετά την απολογία τους. Αναμένεται να είναι πολύ ωραία η διαδικασία αυτή, η απολογία και των τριών. Να πούμε ότι ήδη κατηγορούνται και έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση για την κατηγορία των ναρκωτικών. Είναι η δεύτερη φορά που περνάνε το κατόφλι των εισαγγελικών αρχών. Και να δούμε πώς θα δικαιολογήσουν το θάνατο του Βρέφους και γιατί το κρατούσαν τουλάχιστον 3 με 4 χρόνια στην κατάψυξη χωρίς να δηλώσουν το θάνατό του.
0: Παραμένοντας στην Κυψέλη, η δισογραφία μας τροφοδοτεί με ακόμη μια πολύ παράξενη εντός εισαγωγικών είδηση, καθώς μάθαμε, Δημήτρη, ότι εντοπίστηκαν ανθρώπινα οστά μέσα σε σακούλα σε αλσίλιο κοντά στην περιοχή.
2: Πριν λίγο, Κατερίνα, γίνω σε αυτή η είδηση. Μάλιστα, πληροφόρησε να φέρουν ότι ένα παιδί εντόπισε τη σακούλα στο μακάβουρο και να είναι αυτό, και ειδοποιήθηκαν έτσι οι αρχές. Στο σημείο βρίσκονταν αστυνομικές δυνάμεις. Είχε αποκλειστεί ο χώρος. Αναμένεται ανθρωπολόγος να μεταβεί στο σημείο προκειμένου να κάνει την πρώτη εξέταση πριν μετακινηθούν τα ευρήματα, τα αντικείμενα τα οποία έχουν εντοπιστεί. Οι πληροφόρησε να φέρουν ότι πρόκειται για ανθρώπινα οστά μέσα σε σακούλα. Είναι πίσω από το γήπεδο της Αλεπότρυπας στην Κυψέλη, μέσα σε ένα ρέμα θα λέγαμε. Προφανώς κάποιος τα έχει τοποθετήσει εκεί προκειμένου να τα κρύψει. Μένει να δούμε, Κατερίνα, αν θα ανοίξει μια άλλη υπόθεση, κάποια υπόθεση από αυτές που ερευνά η αστυνομία όσον αφορά την εξαφάνιση ανθρώπων. Είναι οι πρώτες στιγμές. Να δούμε πού θα οδηγήσει αυτή η υπόθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα πριν από λίγο.
0: Ο Δημήτρης Πέρος, ο αστυνομικός μας συντάκτης, να τον ευχαριστήσω πολύ. Αλλάζουμε σελίδα εμείς, να περάσουμε στο διπλωματικό πεδίο, εν μέσω των γεωπολιτικών αναταράξεων στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και της εντυνόμενης τουρκικής ρητορικής και προκλητικότητας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται σήμερα στο Ελ Αλαμέιν, όπου πραγματοποιείται η άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Νωρίτερα είχε διμερή συνάντηση με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Ο Απόστολος Χονδρόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Απόστολε, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Όπως είπες και εσύ, νωρίτερα ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε κατηδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου. Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η τριμερής με τη συμμετοχή και του πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και σύμφωνα τουλάχιστον με το πρόγραμμα, σε περίπου μισή ώρα θα υπάρξουν οι κοινές δηλώσεις των τριών ηγετών. Είναι μια επίσκεψη, Κατερίνα, που έχει σαν στόχο να επιβεβαιώσει και να εμβαθύνει, θα λέει κανείς, και την ούτως ή άλλως στρατηγική σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αίγυπτο. Να θυμίσουμε ότι η αναβάθμιση αυτή είχε γίνει και το 2025. Θυμίσουμε ότι η αναβάθμιση αυτή είχε γίνει και το 2025.

0: Δεδομένου ότι υπάρχει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Αίγυπτο, ένα έργο ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία συγχρηματοδοτεί αυτό το έργο. Και βεβαίως ό,τι αφορά διμερή ζητήματα, στην ατζέντα των συζητήσεων σε κάθε περίπτωση είναι και το ζήτημα που έχει να κάνει με την μονή της Αγίας Εκατερίνης του Σινά, ένα θέμα που βεβαίως εκκρεμεί η συμφωνία για το καθεστώς της μονής.
1: Είχαμε ακούσει και τον Υπουργό των Εξωτερικών το προηγούμενο διάστημα να δηλώνει ότι υπάρχει μια μερική συμφωνία. Μένει να δούμε αν τελικά θα ευοδοθεί και θα καταλήξουν σε μια οριστική συμφωνία οι δύο πλευρές, Απόστολε.
0: Ναι, έχει πει πριν από λίγες ημέρες ο κύριος
1: Γεραπετρίτης
0: ότι οι δύο χώρες συνεργάζονται, ότι όπως είπε, ότι έχει ήδη υπάρξει μια προκαταρτική κατανόηση. Και βέβαια σχετονίζω ότι είναι σημαντικό ότι για πρώτη φορά σε 15 αιώνες που λειτουργεί η Μονή γίνεται μια συγκροτημένη προσπάθεια για να υπάρξει ένα ειδικό ρυθμιστικό καθεστώς και να μην λογίζεται ότι είναι μια απλή αρχαιότητα. Βεβαίως στο πλαίσιο της συζήτησης και των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή των ανακατατάξεων που συντελούνται, θα συζητηθεί και το ο αποέχος της συμφωνίας της ΜΕΚΑΣ που θυμόμαστε ότι συνυπέγραψαν η Τουρκία,
1: το Πακιστάν και η Σαουδική Αραβία.
0: Και το Πακιστάν ακριβώς, επιδίωξη της Άγκυρας, γνωρίζουμε ότι είναι να εισέλθει και η Αίγυπτος σε αυτό το σχήμα. Ενώ σε κάθε περίπτωση αυτή η σημαντική συνάντηση γίνεται και σε μια περίοδο που βλέπουμε να ταράζονται τα ήρεμα νερά σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με την αυξανόμενη προκλητικότητα σε επίπεδο ρητορικής από πλευράς της γειτονικής χώρας, βεβαίως με το ενδεχόμενο να μεταφερθεί και στο πεδίο αυτή η ένταση λόγω αντιδράσεων της Τουρκίας στην επανεκκίνηση των εργασιών για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου, που να θυμίσουμε ότι προημερών στη συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι είναι θέμα πολύ λίγων μηνών να επανεκκινήσουν οι διαδικασίες, εκπέμποντας παράλληλα το μήνυμα πως η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο και, όπως είπε, πιστεύω ότι δεν θα το κάνει.
1: Ο πολιτικός μας συντάκτης Απόστολος Χονδρόπουλος, να τον ευχαριστήσω πολύ. Στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον κύριο Άγγελο Συρίγο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Συρίγο, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαβασιλείου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την αποδοχή και καλό φθινόπωρο, γιατί δεν τα έχουμε πει.
2: Αμήν.
1: Λοιπόν, μια επίσκεψη με ιδιαίτερο διπλωματικό βάρος. Ακούσαμε νωρίτερα το ρεπορτάζ από τον συνάδελφο λόγω και της χρονικής συγκυρίας στη σκιά της καταγεγραμμένης επιθετικής ρητορικής από πλευράς γείτονος Τουρκίας. Την ώρα που επίσης είναι ανοιχτό και το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, κύριε Συρίγο. Ποια η στόχευση της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο και τι μπορούμε να περιμένουμε?
2: Γύρω από την Αίγυπτο διαδραματίζεται ένα παιχνίδι διπλωματικών πιέσεων τις τελευταίες εβδομάδες, το οποίο, τους τελευταίους μήνες θα έλεγα, το οποίο σχετίζεται και με τα ελληνοτουρκικά.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή υπήρξε έντονη προσπάθεια από πλευράς Τουρκίας να συμμετέχει η Αίγυπτος στη συμφωνία της Μέκας.
1: Mm.
2: Μάλιστα γνωρίζουμε ότι η Αίγυπτος συμμετείχε σε αρκετές από τις συζητήσεις που έγιναν για τη συμφωνία της Μέκας, αλλά δεν μπήκε στην τελευταία φάση.
1: Mm.
2: Εκτιμώ ότι αυτό μάλλον οφείλεται στις καλές σχέσεις που έχει μαζί μας
1: mm-hmm.
2: και με την Κύπρο και το γεγονός ότι θέλει να έχει ανοιχτή την πρόσβαση προς την Ευρώπη.
1: Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι περιγράφει πολύ πρόσφατα μέσα τον Αύγουστο στην Κωνσταντινούπολη, ακριβώς για αμυντική συνεργασία καταρχάς μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας. Αλλά όπως μας εξηγείτε, η Τουρκία πλαγιοκοπεί, ας το πούμε έτσι, την Αίγυπτο ή αν θέλετε διπλωματικά την πολιορκεί, έτσι ώστε να υπάρξει ένας ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας και μια προσπάθεια να την προσελκύσει προς τη συγκεκριμένη συμφωνία. Να δούμε αν θα τα καταφέρει, συνεπώς είναι το επόμενο ερώτημα.
2: Ακριβώς. Επομένως, το πρώτο σημείο είναι ότι γύρω από την Αίγυπτο αυτή τη στιγμή διαδραματίζεται ένα παιχνίδι διπλωματικών πιέσεων εξαιρετικά.

0: έντονο. Το δεύτερο σημείο είναι σχέση ευρύτερη που έχουμε με την Αίγυπτο και το γεγονός ότι αντικειμενικά αυτή τη στιγμή η Αίγυπτος πιέζεται από πολλές πλευρές, πιέζεται λόγω του τρομερού δημογραφικού, έχει έναν πολύ μεγάλο αριθμό νέων ανθρώπων οι οποίοι ζουν στα όρια της φτώχειας, πιέζεται από τη μείωση των ροών πλοίων από τα στενά του Σουέζ λόγω της, λόγω των ανταρτών Χούθη που είναι στην Ερυθρά θάλασσα, και πιέζεται εσωτερικά και από τα προβλήματα με τον πόλεμο που γίνεται στην Λωρίδα της Γάζας, από τη στάση του Ισραήλ και από τον πόλεμο στο Ιράν. Όλα αυτά μαζί δημιουργούν ένα, θα έλεγα, εκρηκτικό κλίμα για την Αίγυπτο. Επομένως, η συζήτηση μαζί της θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμη και ουσιαστική.
1: Μάλιστα. Και καταλαβαίνω ότι προς το παρόν τουλάχιστον δεν φαίνεται να μετατοπίζεται προς την συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, κύριε Σερίγο, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ιδιαίτερη σχέση, στρατηγική σχέση όπως την έχει χαρακτηρίσει και ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, με τη χώρα μας.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή είναι τα πράγματα όπως τα περιγράφεται. Επειδή όμως μπορεί να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή, γι' αυτό το λόγο και ο Έλληνας Πρωθυπουργός κατεβαίνει κάτω, θα γίνει μια διμερή συνάντηση με το Σίσι, τον Αιγύπτιο Πρόεδρο, και θα ακολουθήσει μια τριμερή συνάντηση η οποία, και με την Κυπριακή Δημοκρατία, με τον Κύπριο Πρόεδρο, για να υπενθυμιστεί ακριβώς αυτό το περιφερειακό σχήμα ασφαλείας. Αυτά είναι χρήσιμα να γίνονται σε τέτοιες περιόδους, όπου τα πράγματα αλλάζουν από μια στιγμή στην άλλη.
1: Κύριε Συρίγο, Ελλάδα και Αίγυπτος εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε επέκταση της ΑΟΣ στη βάση της μεριωκής οριοθέτησης του 2020.
0: Δεν θα το έκανε η Αίγυπτος. Η Αίγυπτος είναι εξαιρετικά προσεκτική. Γνωρίζει ότι κανένας δεν αμφισβητεί τον χώρο τον οποίον έχει στην Ανατολική Μεσόγειο. Μόνο να κερδίσει περισσότερα έχει. Δεν θα ήθελε να μπει σε μια οριοθέτηση πέραν του σημείου που σταμάτησε, διότι εκεί μπορεί να εμπλακεί και η Τουρκία. Η Αίγυπτος δεν έχει πρόθεση να επιλύσει τις ελληνοτουρκικές διαφορές. Είναι σοβαρό κράτος αυτά τα θέματα. Σου λέει, λύστε το μεταξύ σας και όταν καταλήξετε τι ακριβώς, ποιο είναι το κράτος με το οποίο εγώ συνομιλώ, ευχαρίστως, αφού έχετε συνοηθεί μεταξύ σας, ευχαρίστως να κάτσω και εγώ να ασχοληθώ με το θέμα.
1: Διότι εδώ θα μπορούσε να πει κανείς ότι υπάρχει μια προσπάθεια, ακόμη μια προσπάθεια της Τουρκίας να προσεγγίσει την Αίγυπτο, προσφέροντας την προοπτική, ας το πούμε έτσι, μιας πολύ μεγαλύτερης θαλάσσιας ζώνης σε σχέση με μια ενδεχόμενη συμφωνία μεταξύ Ελλάδας-Αιγύπτου. Υπάρχει δηλαδή το ενδεχόμενο το Κάιρο να προχωρήσει κάποια στιγμή σε συζητήσεις με την Άγκυρα για ΟΣ?
0: Έχουν γίνει τέτοιες συζητήσεις στο παρελθόν. Η Αίγυπτος δεν το προχώρησε και μάλιστα έχουν γίνει και σε περιόδους όπου στην Αίγυπτο δεν ήταν, ήταν ένα καθεστώς πολύ φιλικό προς την Τουρκία με τους αδελφούς μουσουλμάνους.
1: Ναι.
0: Η Αίγυπτος, όταν είχε κατέβει ο Ερντογάν στην Αίγυπτο το 2011, αν δεν κάνω λάθος, είχε συζητήσει με τους Αιγυπτίους την πιθανότητα υπογραφής μιας τέτοιας συμφωνίας. Οι Αιγύπτιοι όμως, οι οποίοι θέλουν να κρατούν ισορροπίες, είχαν αποφύγει να μπουν τότε σε αυτή τη διαδικασία και η εκτίμησή μου είναι ότι θα ξανακαλωθήσουν μια στάση και στο μέλλον. Γενικώς η Αίγυπτος είναι προσεκτική σε τέτοιου είδους κινήσεις.
1: Μάλιστα. Τώρα, μιας και αναφερόμαστε πολλαπλώς στη γειτονική Τουρκία, να υπενθυμίσω εδώ ότι βασικό θέμα στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ήταν οι δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού με αφορμή τη συνέντευξή του στην ΕΔΕΘ, όπου τόνισε μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα για τα 12 ναυτικά μίλια. Στο μεταξύ είχαμε τοποθετήσεις και από πλευράς της ηγεσίας της Τουρκίας. Ακούσαμε τον Τούρκο Πρόεδρο να δηλώνει ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να μείνει αδρανής απέναντι σε ενέργειες που θεωρεί εχθρικές στην περιοχή. Θα ήθελα την εκτίμησή σας από εδώ και πέρα. Διαβλέπετε το ενδεχόμενο μιας επικίνδυνης κλιμάκωσης?
0: Αυτή τη στιγμή η Τουρκία, αυτή τη στιγμή το τονίζω, η Τουρκία ενδιαφέρεται να σηκώσει τους τόνους, να υπάρχει ένταση, χωρίς όμως να υπάρχει πολεμική κρίση.
1: Σε επίπεδο ρητορικό μας λέτε λοιπόν,
0: Σε ρητορικό, διπλωματικό,
1: ναι,
0: δηλαδή ανταλλαγή διπλωματικών διακοινώσεων, παρεμβάσεις Τούρκων πολιτικών, τέτοια πράγματα. Είναι εξαιρετικά προσεκτική σε πολεμική ένταση. Το πρόβλημα για την Τουρκία είναι η ασπίδα του Αχιλλέα. Έχει ενοχληθεί βαθύτατα από αυτήν την ιστορία για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι αισθάνεται ότι περικυκλώνεται από Ισραηλινά ραντάρ, τα οποία θα παρακολουθούν τις τουρκικές ακτές στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι Ισραηλινά ραντάρ έχει και η Κύπρος. Το δεύτερο είναι ότι αυτή η εξέλιξη με την ασπίδα του Αχιλλέα ακυρώνει κατ' ουσίαν όλο αυτό το ιδεολόγημα της γαλάζιας πατρίδας. Και αυτό ενοχλεί την Τουρκία. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο δείχνει την ενόχλησή της. Είναι προσεκτική, όπως επίσης ήταν σαφής και η δήλωση του Πρωθυπουργού, ότι εμείς θα τοποθετήσουμε τα όπλα όπου κρίνουμε ότι υπάρχει ανάγκη για την άμυνά μας. Ήταν επίσης ενδιαφέρουσα και η δήλωση του Τούρκου Προέδρου, ο οποίος είπε δύο πράγματα. Είπε για δικαιώματα, εκτός αν η μετάφραση ήταν σωστή και μιλούσε για συμφέροντα, ότι δεν θα επιτρέψει να παρενοχληθούν τουρκικά συμφέροντα ή δικαιώματα. Και το δεύτερο ήταν το σχόλιο του για το ΚΑΣ. Το ΚΑΣ είναι το λιμάνι που βρίσκεται απέναντι από το Καστελόριζο. Και είπε, αν φωνάξουμε από το ΚΑΣ θα μας ακούσουν. Αυτό ήταν ένα μήνυμα για το Καστελόριζο. Για τους Τούρκους το Καστελόριζο έχει εμβληματική συμβολική σημασία. Δηλαδή, το Καστελόριζο στη δική τους αντίληψη είναι ένα λάθος νησί, βρίσκεται σε λάθος μέρος. Και το αντιμετωπίζουν διαρκώς έτσι. Δηλαδή, ό,τι λένε αντικατοπτρίζει αυτή την αντίληψη ότι το Καστελόριζο είναι ένα λάθος νησί.
1: Ναι, πολύ κοντά σε εμάς, στην Τουρκία δηλαδή, σύμφωνα με τα
0: πολύ μακριά από την Ελλάδα.
1: Πολύ μακριά από την Ελλάδα, έτσι ακριβώς.
0: Οπότε, σε αυτό το πλαίσιο επικεντρώνονται στο Καστελόριζο.
1: Μάλιστα. Κύριε Συρίγο, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
0: Εγώ, κυρία Παπαδάση.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ο κύριος Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Στο μεταξύ, στη Ρώμη βρίσκεται ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιες για την υπογραφή της συμφωνίας με τον Ιταλό ομολογό του σχετικά με την αγορά δύο Ιταλικών φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ. Και την ίδια ώρα έχουμε όλη αυτή την αναταραχή, την ενόχληση για την οποία συζητούσαμε πριν από λίγο με τον κύριο Συρίγο σχετικά με την ασπίδα του Αχιλλέα. Να δούμε τι πληροφορίες έχουμε από πλευράς Υπουργείου Άμυνας. Ο Χρήστος Καπούτσης είναι στην τηλεφωνική γραμμή και θα μας πει περισσότερα. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Στην Ρώμη, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συναντάται αυτή την ώρα με τον Ιταλό Υπουργό Άμυνας, τον Γκουίντο Κροσέτο, στην ατζέντα των συνομιλιών των δύο Υπουργών, η Ευρωπαϊκή Άμυνα, η Ασφάλεια στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, αλλά και η περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Ιταλίας, θυμίζω εταίροι στον Άδο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κρίσιμο όμως είναι η υπογραφή της εφαρμοστικής ρύθμισης για την απόκτηση δύο Ιταλικών φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ, κλάσης Μπεργκαμίνη. Είναι τα πολεμικά πλοία που αναμένεται να ενταχθούν στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό το 2028 και 2029. Η συμφωνία δεν προσθέτει απλώς δύο πλοία στον ελληνικό στόλο. Ενισχύει τη δυνατότητα της Ελλάδας να επιχειρεί, να επιτηρεί και να προβάλλει ναυτική ισχύ σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Και αποκτά ιδιαίτερο βάρος σε μια περιοχή όπου η ναυτική ισχύ συνδέεται πλέον άμεσα με την αποτροπή, την ενεργειακή ασφάλεια και τον έλεγχο των θαλασσίων οδών συμπεριλαμβανομένης και της ενεργειακής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, που εκεί υπάρχουν κάποια προβλήματα γνωστών. Η Ελλάδα επενδύει στην αποτροπή της και σωστά πράττει λόγω του αποσταθεροποιητικού γεωπολιτικού περιβάλλοντος, με αλλαγές σε συμμαχίες, με ανακατατάξεις και με στρατιωτικές συγκρούσεις σε πλήρη εξέλιξη στη γεωγραφική γειτονιά μας, όπου θυμίζω μένονται δύο πόλεμοι. Όμως, όσο περισσότερο η Εθνική Άμυνα ενσωματώνει ξένη τεχνολογία, είτε από το Ισραήλ, είτε από τις ΗΠΑ, είτε από τη Γαλλία, είτε από την Ιταλία, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η ανάγκη να διασφαλίζεται κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ποιο είναι αυτό? Η στρατηγική αυτονομία της χώρας. Και ειδικότερα προκύπτει ένα κρίσιμο ερώτημα για την στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ. Η συνεργασία με το Ισραήλ μπορεί να προσφέρει και ασφαλώς προσφέρει στην Ελλάδα τεχνογνωσία, προηγμένα οπλικά συστήματα αισθητήρων και αεράμινας, τεχνολογίες διοίκησης και ελέγχου και πολύτιμη επιχειρησιακή εμπειρία. Είναι όλα αυτά θετικά. Η ελληνική αεράμινα με την κωδική ονομασία ασπίδα του Αχιλλέα, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, ίσως που να φτάνει στο 80%, στηρίζεται σε οπλικά συστήματα Ισραηλινής τεχνολογίας και κατασκευής. Η ασπίδα του Αχιλλέα, που καλύπτει την ελληνική επικράτεια από πιθανές και απίθανες αεροπορικές προσβολές και με κόστος 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, δεν πρέπει να εξελιχθεί σε ένα αμυντικό οικοσύστημα του οποίου η αποτελεσματικότητα θα εξαρτάται από ξένες αποφάσεις και τεχνολογικές προϋποθέσεις. Και εξηγούμε, γιατί σήμερα η εξάρτηση δεν αφορά μόνο πυράβλους και ανταλλακτικά, αφορά λογισμικό, δεδομένα, αλγορίθμους, επικοινωνίες, αναβαθμίσεις, συντήρηση και διασυνδέσεις. Το Ισραηλινό σύστημα, το David's Link, η σφεντόνα του Δαβίδ, που παραπέμπει στη βιβλική ιστορία του Δαβίδ και του Γολιάθ, είναι, θα έλεγαμε, ένα υπερσύγχρονο και πολύ ισχυρό Ισραηλινό σύστημα αντιεραπορικής και αντιβαλιστικής άμυνας, μεσαίου έως μεγάλου πυρηνικής, ένα πλήρες σύστημα αεράμυνας που εξασφαλίζει όντως την ελληνική επικράτεια, που είναι, αν θέλεις, ο κορμός της ελληνικής αεράμυνας. Όμως υπάρχει μια θεμελιώδη στρατιωτική αρχή. Όσο πιο κρίσιμο γίνεται ένα ξένο σύστημα για την εθνική άμυνα, τόσο κρίσιμο είναι να διασφαλίζεται ο εθνικός επιχειρησιακός του έλεγχος. Η Ελλάδα πρέπει να συνεργάζεται με τους συμμάχους της, αλλά δεν πρέπει να μετατρέπει τις συμμαχίες σε εξαρτήσεις, γιατί η ισχύ ενός συμμάχου μπορεί να γίνει πολλαπλασιαστής ισχύος, η εξάρτηση όμως μπορεί να γίνει πολλαπλασιαστής κινδύνου. Και η Ανατολική Μεσόγειος, Κατερίνα, δεν συγχωρεί στρατηγικές αυταπάτες. Τουρκία και Ισραήλ είναι ισχυρές περιφερειακές δυνάμεις με προηγμένες αμυντικές βιομηχανίες και με δικές τους στρατηγικές επιδιώξεις και κυρίως με κλιμακούμενη αντιπαλότητα ανάμεσα στους δύο, Ισραήλ και Τουρκία. Τουρκία και Ισραήλ είναι πολύ ισχυρές στρατιωτικά. Ακολουθούν ενεργητικές και ευκαιρίας δοθήσεις αναθεωρητικές, επεκτατικές ή ακόμα και γενοκτόνες πολιτικές σε βάρος γειτονικών κρατών ή κρατικών οντοτήτων, Παλαιστίνη, Κούρδοι, Συρία, Κύπρος, Ελλάδα, Λίβανος, Ιράν. Η Ελλάδα έχει αναπτύξει ισχυρή στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ. Την ίδια στιγμή Ισραήλ και Τουρκία βρίσκονται σε ολοένα και πιο συγκρουσιακή τροχιά. Και αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς Ελλάδα και Τουρκία δεν διανύουν περίοδο ήρεμων νερών στο Αιγαίο. Ο τουρκικός αναθεωρητισμός εξακολουθεί να αμφισβητεί ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα και να υπονομεύει την προοπτική ουσιαστικής καλής γειτονίας ανάμεσα σε δύο συμμάχους, στο ΝΑΤΟ, Ελλάδα και Τουρκία. Η Ελλάδα λοιπόν οφείλει να συνεργάζεται με τους ισχυρούς, χωρίς όμως να εξαρτάται από αυτούς. Η Εθνική Αποτροπή δεν μπορεί να έχει αφεντικό και η ελληνική αεράμυνα δεν μπορεί να λειτουργεί με ξένες προϋποθέσεις. Συμμαχίες ναι, εξαρτήσεις όχι, γιατί τελικά όποιος κρατά τα κλειδιά της άμυνάς σου αποκτά και λόγο στη στρατηγική σου. Οι σύμμαχοι μπορούν να ενισχύσουν με τεχνολογία στρατιωτικής αιγμής την ελληνική άμυνα και το κάνουν. Το κλειδί όμως της ελληνικής αποτροπής πρέπει να παραμένει ελληνικό. Κατερίνα.
1: Ο Χρήστος Καπούτσης, να τον ευχαριστήσω πολύ. Εμείς συνεχίζουμε με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στον απόϊχό της, για την ακρίβεια, εξειδικεύθηκαν πριν από λίγο από την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός περί μείωσης του ενεργειακού κόστους κατά 30% την επόμενη τριετία και περικοπή στο μισό των χρεώσεων για τις υπηρεσίες κοινής ωφελίας από τις αρχές του νέου έτους. Ο Μιχάλης Λεγάκης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Τον οδικό χάρτη για τη μόνιμη αποκλιμάκωση τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος παρουσίασε σήμερα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξειδικεύοντας τις παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κεντρικό στόχος είναι η σταδιακή μείωση της φορτικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% έως το 2029. Το σχέδιο, όπως ανέφερε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Στάλος Παπασταύρου, δεν αφορά προσωρινές επιδοτήσεις, αλλά μόνιμες αλλαγές στη λειτουργία της ενεργειακής αγοράς, με στόχο το χαμηλότερο κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει πλέον μετατραπεί από χώρο εισαγωγέα σε καθαρό εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ από το 2019 έχει τριπλασιαστεί η εγκατεστημένη ισχύς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, φτάνοντας τα 18 GW. Παράλληλα, η χώρα συνεχίζει να απομακρύνεται από τον ακριβό λιγνίτη και να αυξάνεται από την παραγωγή της από ΑΠΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο, μέχρι τον Ιούλιο του 2026 οι εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας έχουν σχεδόν διπλασιαστεί με σχέση με το 2025, ενώ το εμπορικό πλεόνασμα στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας αγγίζει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ωστόσο, όπως επισημάνθηκε, το μεγάλο ζητούμενο είναι αυτό το ενεργειακό πλεόνασμα να μετατραπεί σε χαμηλότερους λογαριασμούς για τον πολίτη. Και αυτό καθοριστικό ρόλο αναμένει να παίξει η αποθήκευση ενέργειας. Οι υψηλές τιμές εμφανίζονται κυρίως τις ώρες που δεν υπάρχει ηλιοφάνεια, η παραγωγή από φωτοβολταϊκά περιορίζεται. Για το λόγο αυτό, το Υπουργείο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη τμήματων αποθήκευσης, ώστε η ενέργεια που προέρχεται από τις ΑΠΕ να μπορεί να αξιοποιείται όταν υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη.
1: Είναι ένα σημείο στο οποίο στέκεται εδώ και πολύ καιρό η αντιπολίτευση, ειδικά η αξιωματική αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, εκδηλώσεις που έχει κάνει στοχευμένα για το πεδίο της ενέργειας. Αυτό που επισημαίνεται είναι ότι τις ώρες αιχμής, κυρίως τις μεσημεριανές ώρες, ειδικά το καλοκαίρι, υπάρχει περίσσευμα ενέργειας, το οποίο ωστόσο από τις ΑΠΕ, από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο ωστόσο δεν μπορεί να αποθηκευτεί, γιατί δεν υπάρχει σχετική πρόνοια. Ως εκ τούτου έχουμε χαμένη ενέργεια, Μιχάλη, όπως επισημαίνεται, και εξ ανάγκης ενεργοποιείται το φυσικό αέριο για να αναπληρώσει την ενέργεια με ό,τι αυτό συνεπάγεται στον τελικό αποδέκτη, που είναι και ο καταναλωτής. Είναι σίγουρα ένα ζητούμενο το οποίο να δούμε αν στην πράξη θα βρει τροχιά υλοποίησης τελικά.
3: Ακριβώς, Κατερίνα. Γι' αυτό υπάρχει το σχέδιο τιμής των τιμών και στηρίζεται σε 6 βασικούς άξονες. Πρώτον, στη συνέχιση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην επίστευση της ανάπτυξης της αποθήκευσης ενέργειας με συνολικά 600 εκατομμύρια ευρωπαϊκούς πόρους και τρίτερα διαφυγής, στην ενίσχυση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων των νησιών και στην ανάπτυξη μικρών μονάδων ΑΠΕ για ίδια χρήση, στη μείωση των ρευματοκλοπών και των ληξιπρόθεσμων οφειλών, αλλά και στην καλή διαχείριση της κατανάλωσης. Να πούμε εδώ, Κατερίνα, ότι ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών. Κατερίνα.
1: Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ. Στο μεταξύ, ένα από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη Θεσσαλονίκη είναι και ο κουμπαράς για τα παιδιά, για τις διαδικασίες και τον τρόπο λειτουργίας του νέου αποταμιευτικού λογαριασμού. Μας ενημερώνει ο Κωνσταντίνος Χιούμπουρας. Κωνσταντίνε, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Από τις αρχές του 2027 αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή ο νέος αποταμιευτικός και επενδυτικός λογαριασμός για τα παιδιά, τον οποίο θα μπορούν να ανοίγουν οι γονείς από τα πρώτα δύο χρόνια μετά τη γέννησή τους. Το βασικό χαρακτηριστικό του μέτρου είναι η συμμετοχή του κράτους στην αποταμίευση. Για κάθε ποσό που θα καταθέτει ο γονέας, η πολιτεία θα καταθέτει αντίστοιχο ποσό έως 1.200 ευρώ το χρόνο, και αυτό θα συνεχίζεται μέχρι το παιδί να συμπληρώσει τα 18 χρόνια. Το όριο των 1.200 ευρώ θα αυξάνεται κατά 10% κάθε πενταετία. Έτσι θα διαμορφωθεί στα 1.320 ευρώ το 2032 και στα 1.452 το 2037. Με τα σημερινά δεδομένα, εάν ένας γονέας καταθέτει κάθε χρόνο 1.200 ευρώ και το κράτος καταθέτει άλλα 1.200 ευρώ, το συνολικό κεφάλαιο που θα έχει συγκεντρωθεί σε βάθος 18 ετών μαζί με τις προβλεπόμενες αυξήσεις υπολογίζεται περίπου σε 49.300 ευρώ. Με την προσθήκη των τόκων και των αποδόσεων των επενδύσεων, το ποσό εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπεράσει τις 60.000 ευρώ, ενώ ανάλογα με το πόσο επενδυτικό προϊόν και την απόδοσή του θα μπορέσει να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 70.000 ευρώ. Τα χρήματα θα παραμένουν δεσμευμένα μέχρι το παιδί να συμπληρώσει τα 18 χρόνια. Εξαιρέσεις προβλέπονται σε ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις, όπως ο θάνατος γονέα ή του ίδιου του παιδιού, καθώς και σοβαροί λόγοι υγείας του παιδιού που θα απαιτήσουν χειρουργική αντιμετώπιση και πιστοποιούνται από δημόσιο νοσοκομείο. Με τη συμπλήρωση των 18 ετών, το ποσό που έχει συγκεντρωθεί θα μετατρέπεται σε τυπικό λογαριασμό και στο όνομα του παιδιού φυσικά. Παράλληλα, προβλέπεται φορολογική απαλλαγή για το εισόδημα που προκύπτει από τον επενδυτικό λογαριασμό, δηλαδή δεν θα επιβάλλεται φόρος είτε πρόκειται για τόκους, είτε για υπεραξία από μεταβίβαση κεφαλαίου, είτε από μερίσματα. Ο γονέας θα μπορεί να καταθέτει έως και 10.000 ευρώ το χρόνο. Το όριο αυτό τίθεται προκειμένου ο λογαριασμός να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο απόκρυψης πλούτου. Η καταβολή των χρημάτων μπορεί να γίνεται είτε σε μηνιαία βάση, για παράδειγμα με πάγια εντολή 100 ευρώ το μήνα, είτε οποιαδήποτε στιγμή επιλέξει ο γονέας. Αν κάποια χρόνια δεν γίνει κατάθεση από το γονέα, ο λογαριασμός δεν κλείνει. Παραμένει ενεργός και συνεχίζει να τοκίζεται, απλώς για τη συγκεκριμένη χρονιά δεν καταβάλλεται και η αντίστοιχη κρατική συνεισφορά.
1: Mm-hmm.
4: Οι κρατικές ενισχύσεις θα πιστώνονται περιοδικά στους λογαριασμούς από το Υπουργείο Οικονομικών. Κάθε παιδί θα μπορεί να διαθέτει έναν επενδυτικό λογαριασμό, ενώ τα χρήματα θα επενδύονται υποχρεωτικά σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων όπως αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές, εταιρικά ομόλογα που διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά, καθώς και κρατικά ομόλογα. Οι επενδύσεις θα μπορούν να πραγματοποιούνται μόνο μέσω οργανωμένων αγορών στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αποκλείονται οι αγορές των τρίτων χωρών. Οι γονείς θα μπορούν να επιλέγουν επενδυτικά προϊόντα με διαφορετικό επίπεδο ρίσκου και κατά συνέπεια διαφορετικές πιθανές αποδόσεις. Για να μπορούν λοιπόν οι οικογένειες να συγκρίνουν τις διαθέσιμες επιλογές, θα υπάρχει κοινό υπόδειγμα ενημέρωσης και ο συνολικός δείκτης κόστους, το οποίο λέγεται Total Expense Ratio. Παράλληλα θα παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν μεταφοράς των χρημάτων σε άλλο εγκεκριμένο και συγκεκριμένο επενδυτικό προϊόν ή σε διαφορετικό πάροχο. Τώρα, ποιοι μπορούν να προσφέρουν αυτούς τους λογαριασμούς? Προσφέρεται το προϊόν από τις τράπεζες, από ασφαλιστικές εταιρείες και επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Οι πάροχοι θα χρειάζονται ειδική έγκριση για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα σε συνεργασία όπου απαιτείται με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Τράπεζα της Ελλάδας. Για το άνοιγμα του λογαριασμού θα πρέπει τουλάχιστον ένας από τους δύο γονείς να είναι φορολογικός κάτοικος της Ελλάδας και δεν θα υπάρχουν εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια. Για να πούμε τώρα και ποια παιδιά αφορά και πόσο κοστίζει το μέτρο.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, ναι.
4: Ναι, ναι. Στόχος είναι τα πρώτα επενδυτικά προϊόντα να είναι διαθέσιμα από τις αρχές του 2027 και να μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα παιδιά ηλικίας έως 2 ετών. Αυτό σημαίνει ότι κατά την πρώτη εφαρμογή θα αφορά τα παιδιά που έχουν γεννηθεί το 2025 mm-hmm. και το 2026. Με βάση την υπόθεση ότι θα ενταχθεί περίπου το 1 τρίτο των παιδιών που γεννιούνται κάθε χρόνο, εκτιμάται ότι το πρόγραμμα θα αφορά περίπου 23.000 παιδιά ετησίως, ενώ κατά το πρώτο έτος εφαρμογής ο αριθμός αυτός υπολογίζεται σε περίπου 56.000 βρέφη. Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε περίπου 55 εκατομμύρια ευρώ για τον πρώτο χρόνο και θα αυξάνεται κατά περίπου 27 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Σε βάθος χρόνου το κόστος αναμένεται να φτάσει περίπου στο 0,5 δισεκατομμύριο έως το 2040. Κατερίνα.
1: Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, τις πρώτες του συναντήσεις με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς είχε σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κίνηματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης εν ώψη και της αναλυτικής παρουσίασης του προγράμματος του Προσοχέ Σαββατοκύριακο στη Διεθνή Έκθεση. Για να πάμε στον Παναγιώτη Θοδωρόπουλο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους. Στο πλαίσιο της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και τη συνάντηση σήμερα με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς και χαρακτήρισε μια εξαιρετική ευκαιρία τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης προκειμένου, όπως είπε, χαρακτηριστικά να παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ το πρόγραμμά του αλλά και κυρίως το όραμά του για την Ελλάδα προκειμένου να απαντήσουμε, όπως σημείωσε, στα μεγάλα ζητήματα της οικονομίας και της κοινωνίας. Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι μέσα από το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει η Θεσσαλονίκη θα αναδείξει πώς το ΠΑΣΟΚ σχεδιάζει μια Ελλάδα ισχυρή οικονομικά και γεωπολιτικά, με κοινωνική δικαιοσύνη, με ποιοτικούς θεσμούς που λειτουργούν και εμβαθύνουν τη δημοκρατία, προκειμένου η χώρα να φτάσει στα πραγματικά ευρωπαϊκά πρότυπα. Ανέδειξε και μια σειρά από προβλήματα στη διάρκεια της συνάντησης. Mm-hmm. Όπως τη ρευστότητα των επιχειρήσεων και των τραπεζών, τόνισε ότι τα υψηλά κέρδη των τραπεζών δεν μεταφέρονται στην κοινωνία. Έχουν μειωθεί τα χρήματα που φτάνουν στις επιχειρηματίες μέσω των δανείων και την ίδια στιγμή έχει αυξηθεί πάρα πολύ το κόστος των υπηρεσιών και αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο και για το τραπεζικό σύστημα. Έκανε λόγο για ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα, γιατί τόνισε ότι υπάρχουν πάρα πολλές αδικίες που πρέπει να διορθωθούν. Σημείωσε ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να μειωθεί και το κόστος της ενέργειας προκειμένου να γίνουν και βιώσιμες οι επιχειρήσεις. Μίλησε για μια πράσινη μετάβαση που θα είναι δίκαια, ενώ αναφέρθηκε και στη μετά εποχή του Ταμείου Ανάπτυξης, σημειώνοντας ότι πλέον το μοντέλο που πρέπει να ακολουθήσουμε δεν είναι το ξεπούλημα της εγχώριας περιουσίας μέσω του real estate, αλλά ένα μοντέλο βιώσιμο που θα έχει πρωταγωνιστεί την περιφερειακή ανάπτυξη. Αναφέρθηκε και στο κοινωνικό κράτος που οραματίζεται το ΠΑΣΟΚ. Μίλησε ότι θέλουμε να φτιάξουμε μια κοινωνία όπου οι εργαζόμενοι θα έχουν δικαιώματα και θα υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη, με τη νέα οικογένεια να μπορεί να ζήσει με προοπτική και ελπίδα. Αναφέρθηκε και στο στεγαστικό πρόβλημα, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση εδώ και 5 χρόνια δεν μπορεί να φέρει πολιτικές που να δώσουν λύσεις στα προβλήματα. Το ΠΑΣΟΚ έχει παρουσιάσει πολύ νωρίς τη δική του πρόταση και σημείωσε χαρακτηριστικά ότι έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μακροπρόθεσμο για την χώρα. Δεν σχεδιάζουμε με το βλέμμα στην κάλπη. Είμαστε μια διαφορετική πολιτική δύναμη, εκπροσωπούμε μια άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης με περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη λογοδοσία και περισσότερο διάλογο με όλους τους κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς.
1: Κατερίνα. Έχουμε την ευκαιρία να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά και πιο εξειδικευμένα από τον ίδιο τον κύριο Ανδρουλάκη, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Προσοχές Σαββατοκύριακο, από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, αλλά και την, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, όσοι ήθιστε την επόμενη Κυριακή. Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στο μεταξύ, για τρίτη φορά ανεβαίνει αύριο στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Για να πάμε στο Γιώργο Κατσίγιανη να μας ενημερώσει. Γιώργο, καλό μεσημέρι για την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου.
6: Αυτή τη φορά, Κατερίνα, καλό μεσημέρι ως αρχηγός κόμματος, διότι πέρσι τέτοιες ημέρες ο Αλέξης Τσίπρας είχε πάλι εμφανιστεί στη Θεσσαλονίκη πριν την εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, αλλά σε μια εκδήλωση που είχε γίνει από κάποιο μέσα μαζικής ενημέρωσης με αντικείμενο τα ζητήματα της οικονομίας. Τώρα βέβαια πηγαίνει πάνω στη Θεσσαλονίκη με τον αέρα που όπως τουλάχιστον λένε και από το περιβάλλον του
1: αρχηγού κόμματος.
6: Κόμματος που στις δημοσκοπήσεις φέρεται να διατηρεί σταθερά από την ημέρα της ανακοίνωσης της Ελλάς τη δεύτερη θέση στο τμήμα του εκλογικού σώματος. Ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας έχει τονίσει ότι είμαστε στη συνείδηση του κόσμου η αξιωματική αντιπολίτευση, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δείξει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ο ικανός αντίπαλος απέναντι τον Αλέξη, στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έτσι λοιπόν, στην αυριανή εμφάνισή του, ο πρώην Πρωθυπουργός αναμένεται σε πολιτικό επίπεδο να απαντήσει και στον Πρωθυπουργό περί κυβέρνησης ηττημένων. Οι πληροφορίες αναφέρουν θα σηκώσει το γάντι και θα εξηγήσει ότι τον ίδιο δεν τον ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, η συγκρότηση μιας κυβέρνησης μειοψηφίας. Άρα θα προκρίνει το σενάριο σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία είναι μεν πρώτη να διεξαχθούν επαναληπτικές εκλογές, ώστε να τοποθετηθεί εκ νέου ο ελληνικός λαός και το εκλογικό σώμα, και από εκεί και πέρα θα επαναλάβει και τις προτάσεις που έχει καταθέσει στο δημόσιο διάλογο η Ελλάς για την ανασυγκρότηση της χώρας, την ενίσχυση των κοινωνικών στρωμάτων. Έχουμε μέχρι τώρα από τον Αλέξη Τσίπρα τις προτάσεις για φορολόγηση του πλούτου, την περίφημη θέσπιση της πατριωτικής εισφοράς, η οποία κακά τα ψέματα, σε ό,τι αφορά τη μετάφρασή της, υπήρξαν διάφορες επικοινωνιακές αστοχίες από τις ερευνίες που δόθηκαν τις προηγούμενες ημέρες από στέντους συνεργάτες. Ο ίδιος αναμένεται να ξεκαθαρίσει και να αποσαφηνίσει το τοπίο σε σχέση με το τι προβλέπει αυτή η πρόταση.
1: Θα ανοίξουν σειρίδες, τι θα γίνει και τα λοιπά, έτσι μια μεγάλη συζήτηση, σεναριολογία.
6: Που έδωσε και πάτημα στην κυβέρνηση προκειμένου να επιτεθεί στον κύριο Τσίπρα, λέγοντας ότι ουσιαστικά το πρόγραμμά που παρουσιάζει είναι ακοστολόγητο και αποτελεί προϊόν μιας προχειροδουλειάς.
1: Ναι, και από πλευράς ΠΑΣΟΚ είχαμε επίσης Βεβαίως. Κριτική για μέτρο αποσπασματικό και πολύ επιφανειακό, εν πάση περιπτώσει. Περιμένουμε να δούμε τι διευκρινήσεις θα δώσει ο κύριος Τσίπρας.
6: Ναι, Γιώργο. ο άξονας των μέτρων θα κινηθεί γύρω από τους μισθούς. Ο ίδιος έχει πει κατώτατος μισθός 1000 ευρώ ως το 2027 στο μέτωπο της ενεργειακής ακρίβειας, με τον κύριο Τσίπρα να προτείνει ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ενέργειας για κάθε νοικοκυριό σε σταθερή προσιτή τιμή, απαγόρευση διακοπής ρεύματος για τα νοικοκυριά που αποδεδειγμένα δεν μπορούν να πληρώσουν, μείωση λογαριασμών ρεύματος κατά 30% μεσοσταθμικά. Σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα, προτείνει τη μείωση του ΦΠΑ στο 6% για βασικά είδη διατροφής και υγιεινής. Για τη στεγαστική κρίση προτείνει ένα εθνικό σύστημα προσιτής κατοικίας με δημόσια και δημοτική γη, προστασία της πρώτης κατοικίας. Για την υγεία προτείνει αύξηση αποδοχών γιατρών και νοσηλευτών κατά 500 ευρώ το μήνα κατά μέσο όρο, μεταξύ άλλων. Για την παιδεία είναι γνωστή η πρότασή του για κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων από ένα νέο σύστημα πρόσβασης με βάση τη συνολική σχολική πορεία. Αυτά είναι ουσιαστικά τα βασικά μέτρα που ήδη έχει ανακοινώσει από την προηγούμενη εμφάνισή του στην Θεσσαλονίκη, όπου έδωσε και τη σχετική συνέντευξη τύπου. Περιμένουμε στην αυριανή του εμφάνιση, όπως είπα, και σε πολιτικό επίπεδο αλλά και σε τεχνοκρατικό, να απαντήσει και να κυρίως να επιχειρήσει να αποδομήσει τα όσα έχει πει και τα όσα έχουν ανακοινώσει αμέσως μετά την εμφάνιση του κ. Μητσοτάκη, υπουργή του.
1: Μάλιστα. Ο Γιώργος Κατσίγιανος, ο πολιτικός μας συντάκτης, να τον ευχαριστήσω πολύ, να καλωσορίσω στο μεταξύ την Αθηνά Κορλίρα. Βγαίνουμε εκτός συνόρων στο διεθνή χώρο, έχοντας στραμμένο το βλέμμα στην Γερμανία. Αθηνά, σε ακούμε, καλό μεσημέρι. Τι νεότερα έχουμε από εκεί, μετά το εκλογικό αποτέλεσμα που έχει θορυβήσει όχι μόνο τη Γερμανία, όλη την Ευρώπη, και τη νίκη του ακροδεξιού κόμματος AfD στις εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας?
7: Αυτή λοιπόν το εκλογικό αποτέλεσμα έχει θορυβήσει αρκετά τη Γερμανία. Χαρακτηριστική είναι και η δήλωση που έκανε ο Φρίντριχ Μέρτς, ο Γερμανός καγκελάριος, λέγοντας ότι πρόκειται για μια τεκτονική αναταραχή στο γερμανικό κομματικό σύστημα, ότι κλονίζεται συφέμελα, όπως είπε. Και βεβαίως να πούμε το ότι υπήρξαν και χιλιάδες άνθρωποι που συγκεντρώθηκαν εχθές στο Βερολίνο, κυρίως μπροστά στην πύλη του Βραδεμβούργου, διαδηλώνοντας κατά το ΑΕΦΤΕ. Το ΑΕΦΤΕ, όπως λέγαμε και χθες, δεν έχει συγκεντρώσει την πλειοψηφία των εδρών για να μπορέσει να κυβερνήσει από μόνο του. Έχει συγκεντρώσει το 43,8%, όμως δεν θεωρείται απίθανο, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, να συνεργαστεί με το ακροαριστερό κόμμα, το BSW, που μπαίνει στην τοπική βουλή για πρώτη φορά. Και βεβαίως είναι ακροαριστερό μεν κόμμα, αλλά έχουν κοινή γραμμή ενάντια στους μετανάστες και βεβαίως και στις στενότερες σχέσεις με τη Ρωσία. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι αλλάζει πολύ τα δεδομένα, διότι η Γερμανία είναι ένα από τα βασικά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν αρχίζει να αλλάζει έστω σε κρατηδιακό επίπεδο το πολιτικό σκηνικό στη Γερμανία, ενδεχομένως να δούμε πραγματικά τεκτονικές αλλαγές, όπως λέει ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, και στις ομοσπονδιακές εκλογές όταν αυτές θα γίνουν.
1: Και σε αυτό το φόντο που μας περιγράφεις της αναστάτωσης αναταραχής, μην ξεχνάμε, χθες βράδυ είχαμε κινητοποίηση χιλιάδων διαδηλωτών στην πύλη του Βραδεμβούργου.
7: Διαδήλωσαν κατά το ΑΕΦΤΕ, διαδήλωσαν ουσιαστικά κατά των θέσεων της ακροδεξίας, και αυτό είναι τώρα το μεγάλο στοίχημα, να μπορέσει τουλάχιστον σε ομοσπονδιακό επίπεδο να πείσει τους πολίτες, τους Γερμανούς, το ομοσπονδιακό κράτος, τουλάχιστον σε θέσεις που βλέπουμε ότι υπάρχει μια κίνηση προς πολύ ριζοσπαστικές και ακραίες θέσεις, όπως είναι
1: με σημείο αιχμής στο μεταναστευτικό βεβαίως. Η Αθηνά Κορλίρα, να την ευχαριστήσω πολύ. Στην ενότητα του πολιτισμού, τώρα εμείς, η ταινία Σπασμένη Φλέβα του Γιάννη Κονομίδη είναι η επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας για το Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους στην 91η διοργάνωση της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Η Μαρία Βασιλοπούλου έχει περισσότερα, θα μας πει περισσότερα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Σπασμένη Φλέβα του σκηνοθέτη Γιάννη Κονομίδη επιλέχθηκε ως η ελληνική πρόταση για τα Όσκαρ. Κατά πλειοψηφία επιλέχθηκε από τα 13 μέλη της αρμόδιας Επιτροπής του Υπουργείου Πολιτισμού για να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στην 91η τελετή των βραβείων. Σύμφωνα με το σκεπτικό της συγκεκριμένης επιτροπής, πρόκειται για μια ταινία αφηγηματικά, καλλιτεχνικά και τεχνικά άρτια, όπως αναφέρει το σκεπτικό, η οποία παράλληλα επαναγράφει μοτίβα της αρχαίας τραγωδίας με έναν τρόπο αναγνωρίσιμο σε διεθνές διεθνές κοινό πάνω σε μια αφήγηση γύρω από το αδιέξοδο ενός ήρωα τοποθετημένου στην Ελλάδα του παρόντος και όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση συνδυάζει έτσι η ταινία το οικουμενικό με το τοπικό στοιχείο από έναν σκηνοθέτη διεθνώς αναγνωρισμένο. Στην ταινία «Σπασμένη φλέβα» ο μεσήλικας επιχειρηματίας, να πούμε δύο λόγια για την υπόθεση, Θωμάς Αλεξόπουλος, πνίγεται στα χρέη και όταν η κόντρα του με τον τοκογλύφο της περιοχής παίρνει απρόβλεπτες διαστάσεις και με τον χρόνο να τον πιέζει για να σωθεί το οικογενειακό του σπίτι, οθείται στα άκρα και τότε μόνο εμφανίζεται από το πουθενά ένα απλό σχέδιο της τελευταίας στιγμής, μια κίνηση που θα μπορούσε να τον σώσει και να βγει νικητή. Στην ταινία να πούμε πως πρωταγωνιστούν μεταξύ άλλων Βασίλης Μπισμπίκης, Μπέτη Αρβανίτη, Μαρία Κεχαγιόγλου, Στάθη Σταμουλακάτος, Κλέλια Ρένεση, Μαρία Καλυμάνη, Γιάννης Νιάρος και πολλοί πολλοί άλλοι ηθοποιοί. Και να πούμε κλείνοντας πως η 91η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ Κατερίνα θα πραγματοποιηθεί στις 14 Μαρτίου του 2027 στο Λος Άντζελες.
1: Σε ευχαριστώ Μαρία. Ωραία για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Ανδρέα Χανιά. Καλό μεσημέρι Ανδρέα.
9: Καλό μεσημέρι Κατερίνα κυρίες και κύριοι. Η ΑΕΚ δίνει σήμερα το πρώτο της παιχνίδι στην League Face του Champions League στις 8 παρατέταρτο λοιπόν. Σε απευθύνοντας από το Cosmote Sport 2 υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφεια την Αστιακή Λάσκ. Ο Θωμάς Σακώσια είναι αμφίβολος, καθώς θες δεν αποφωνήθηκε λόγω ενός προβλήματος που αντιμετωπίζει. Τα υπόλοιπα όπως είναι παιχνίδια ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Real Madrid της Inter, Dortmund, Villarreal και Porto Manchester City. Στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής για τη League Phase του Κυπέλου, στις 10 παρατέταρτο σε ευθύνη μετάδοση από τον Sky, ο Ολυμπιακός υποδέχεται το γήπεδο το Καρεσκάκι τον Βόλο. Θες και την τρίτη αγωνιστική της Super League, ο Ηρακλής κέρδισε 2-0 τον Αστέρα μέσα στην Τρίπολη και πήρε την πρώτη του νίκη στην Super League μετά από 9 χρόνια. Στον ΠΑΟ, η Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του 29χρονου Κροάτη Χαφ Κρίστιαν Γιάκιτς, ο οποίος είναι ήδη στη Θεσσαλονίκη και πριν από ιατρικές εξετάσεις. Ενώ στον μπάσκετ ο Τόμας Βόκαπ αποτελεί και επίσημα παρελθόν για τον Ολυμπιακό, υπέγραψε με την Ντουμπάι για 3 χρόνια αντί του ποσού των 9 εκατομμυρίων δολαρίων συνολικά. Η μεταγραφή προήλθε από συμφωνία σχετική ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Ντουμπάι. Mm-hmm.
1: Σε ευχαριστώ Ανδρέα. Σύνδεση τώρα με το ραδιοταξί Ελλάς. Εκεί μας περιμένει η κυρία Τασούλα Εμμανουηλίδη, μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Σας ακούμε, καλό μεσημέρι.
10: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας από το ράδιο ταξί Ελλάς 210-64-57.000. Αυξημένη κίνηση έχουμε αυτή την ώρα στο Σύνταγμα και στους γύρω δρόμους. Στη λεωφόρο Κηφισού στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας στην άνοδο και στην κάθοδο στο ύψος μεταμόρφωσης. Στο λιμάνι του Πειραιά και στους γύρω δρόμους. Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας άνοδο και κάθοδο κατά διαστήματα. Στη Βασιλή Σοφία στο ύψος της πλατείας Μαβίλη στην άνοδο. Και τέλος στη λεωφόρο Κηφισίας από το ύψος του Χαλανδρίου έως την Αλεξάνδρας άνοδο και κάθοδο. Σε όλο το λεκανοπέδιο στη διάθεσή σας το ράδιο ταξί Ελλάς.
11: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
12: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση. Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Κασερόπιτα σε κυματιστό φύλλο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Μπισκότα γεμιστά με κρέμα κακάο 18% φθηνότερα 1,29. Πορτοκαλάδα 21% φθηνότερα 1,79. Και επιλεγμένες φέτες από τη μόνιμη γκάμα μας 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
14: Μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% σταδιακά από το 2027 έως το 2029 από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξειδικεύοντας την παρέμβαση που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ. Πήρα Ανδρουλάκη κατά της κυβέρνησης για το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Την κατηγόρησε ότι ήρθε τώρα να μιλήσει για μείωση 30% επειδή υπάρχουν τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Το Σάββατο η ομιλία του στις 7.30 στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Τη μετατροπή του ΕΦΚΑ σε κοινωνικό επενδυτικό ταμείο προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αλήθεια ότι μόνο η κατασκευή του περιπτέρου κόστησε 300.000 ευρώ με το συνολικό κόστος της παρουσίας της ΔΥΠΑ στην έκθεση να φτάνει κοντά στο μισό εκατομμύριο, ρωτά μεταξύ άλλων η ελληνική αριστερή συμπαράταξη για το κόστος της παρουσίας της ΔΥΠΑ στη ΔΕΘ. Για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης για παραλήψεως παραπέμπονται να δικαστούν οι τέσσερις αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργυρών την 1η Απριλίου του 2024. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών μετά τον εντοπισμό ανθρώπινων οστών μέσα σε σακούλα κοντά σε γήπεδο στην Αλεπότρυπα της Κυψέλης, στο σημείο και ειδικός ανθρωπολόγος προκειμένου να εξετάσει τα οστά. Ο αριθμός των αγνοωμένων αυξήθηκε δραματικά στους 5.326 ανθρώπους στο Νεπάλ μετά τις καταστροφικές πλημμύρες και τις κατολιστήσεις που προκλήθηκαν από την κατάρρευση παγετών κοντά στα σύνορα με την Κίνα. Στη Γερμανία συνελήφθη ύποπτος για δολιοφθορές στο ενεργειακό δίκτυο. Νωρίτερα η εφημερίδα Bild μετέδωσε ότι εντοπίστηκαν αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί συνδεδεμένοι σε γραμμές υψηλής τάσης στο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Weissweiler. Έθριος αύριο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση σας στις 4, στη τηλεδίσεων στις 3.30, μικρόφωνο και πάλι στην Κατερίνα Παπαβασιλείου.
12: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98.3.
15: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κυπωθέατρο Παπάγου.
16: Χρόνια βλέπω στο λίμα.
15: Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κυπωθέατρο Παπάγου. artinfo.gr.
17: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
18: Αθήνα 984.

0: Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε στους 98 και 3 στο σταθμό της πόλης. Εκτάκτως διορεί και σήμερα η μεσημβρινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, είναι ο Βασίλης Γεωργίου στις απαραίτητες συστάσεις και πάλι στην ρύθμιση του ήχου. Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Σάβας Κόκκινος, Λιλιάν Ξύλου, Νίκος Λιμπερόπουλος στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο, Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές. Και εμείς θα επανέλθουμε στη δεύτερη ανάγνωση της επικαιρότητας. Θα σταθούμε στην είδηση που μας ήρθε από τη Γερμανία, όπως ήδη έχουμε αναφέρει και έχει πυροδοτήσει εντονότατο προβληματισμό και στην Ευρώπη, μετά την επικράτηση του ακροδεξίου κόμματος AfD στο κρατήδιο της Αξονίας Anhalt. Στη τηλεφωνική γραμμή είναι ο κύριος Θεόδωρος Τσίκας, διεθνολόγος, επικεφαλής του προγράμματος θεωρίας και πρακτικής των διεθνών σχέσεων στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων. Κύριε Τσίκα, καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας κύριε Παπαβασιλείου.
0: Λοιπόν, τώρα το ερώτημα είναι τι πιθανότητες υπάρχουν, τι πιθανότητες δίνεται, ποια είναι η εκτίμησή σας. Άκρα δεξιά να κυβερνήσει για πρώτη φορά στη μεταπολεμική ιστορία της Γερμανίας σε ομόσπονδο κρατήδιο.
1: Το βασικό γεγονός είναι ότι αυτή τουλάχιστον τη στιγμή ξέρουμε ότι το AfD, δηλαδή η εναλλακτική για τη Γερμανία, δεν έχει απόλυτη πλειοψηφία στις εκλογές που ήρθε. Πήρε ένα πολύ σημαντικό βέβαια ποσοστό, πρώτη δύναμη, αλλά δεν έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση, δεν μπορεί να φτιάξει αυτοδύναμη πλειοψηφία. Δεν αποκλείω ορισμένα σενάρια, ας πούμε, μεταπηδήσεων ή ανοχής από κάποιους τοπικούς βουλευτές. Παρ' όλα αυτά πρέπει να τονίσουμε ότι όλα τα δημοκρατικά πολιτικά κόμματα στη Γερμανία έχουν δηλώσει, όχι μόνο τώρα και παλαιότερα, ότι δεν συνεργάζονται με την ακροδεξιά σε κανένα επίπεδο. Υπάρχει αυτό που λένε στη Γερμανία τείχος προστασίας, δηλαδή μια υγειονομική ζώνη, να το πω, το λένε οι Γάλλοι, λοιπόν, που απομονώνει, ας πούμε, την ακροδεξιά. Επίσης να πω...
0: λόγω του βεβαρημένου, ας μου επιτραπεί, έκθεση ιστορικού παρελθόντος, κύριε Τσίκα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, λόγω του σκοτεινού παρελθόντος της Γερμανίας του Μεσοπολέμου. Αλλά πρέπει να σας πω ότι αυτή την απομόνωση στην ακροδεξιά την έχουν και χώρες που δεν συνάντησαν αυτό, που δεν έχουν αυτό το παρελθόν, όπως στη Γαλλία και σε πολλές άλλες, ας πούμε, ευρωπαϊκές χώρες. Όχι σε όλες, δυστυχώς.
0: Λοιπόν, η ιστορία ωστόσο έχει διδάξει και οι ζωφερές σελίδες της. Καλό θα ήταν να μην ξαναγραφτούν με κάποια αφορμή.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε, και γι' αυτό χρειάζεται και επαγρύπνηση και των πολιτών, έτσι, και φυσικά και των πολιτικών, ας πούμε, δυνάμεων. Απλώς θέλω να τονίσω για όσους μας παρακολουθούν, επειδή έχει γίνει και δικαιολογημένα μια πολύ μεγάλη δημοσιότητα γύρω από το θέμα, έτσι, ότι η Σαξονία Anhalt είναι ένα από τα 16 κρατήδια της Γερμανίας, είναι ένα από τα μικρότερα, οπότε δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι ξαφνικά δίνουμε μια εικόνα ότι επαναναζιστικοποιείται το σύνολο της Γερμανίας. Ας πούμε, να καταλάβετε τώρα, η Σαξονία Anhalt έχει πληθυσμό 2 περίπου εκατομμυρίων σε έναν πληθυσμό συνολικό της Γερμανίας 80 εκατομμυρίων. Δηλαδή σαν να βγάζουμε εμείς τώρα έναν ακροδεξιό δήμαρχο σε μια επαρχιακή πόλη. Δεν το υποτιμούμε, αλλά πρέπει να ξέρουμε λίγο και τους πραγματικούς συσχετισμούς.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι ακολουθούν και άλλες εκλογικές αναμετρήσεις σε κρατήδια, όπως παραδείγματι στις 20 Σεπτεμβρίου, αν θυμάμαι καλά, στην Δυτική Πομερανία, όπου και εκεί το AfD φαίνεται να προηγείται, κύριε Τσίκα. Συνεπώς, αυτό το οποίο αναδεικνύεται στα ομόσπονδα κρατήδια, ακόμη και αν είναι μικρά, όπως μας εξηγήσατε προηγουμένως, δείχνει μια σημαντική τάση του εκλογικού κοινού και των ψηφοφόρων.
1: Η τάση υπάρχει, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, έτσι. Στην Πομερανία, ας πούμε, που αναφέρατε, το Μεκλεμβούργο, Πομερανία, δείχνουν δημοσκοπήσεις ότι είναι πρώτο κόμμα το AfD, αλλά δεν έχει τα ποσοστά που πήρε στη Σαξονία, έτσι, αυτό έχει μια σημασία. Αλλά ίσως έχει σημασία να τονίσουμε ότι και στη Σαξονία Anhalt και στο κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Πομερανίας είναι δύο κρατήδια της παλιάς Ανατολικής Γερμανίας. Δηλαδή πρέπει να ξέρουμε ότι η βασική δύναμη της ακροδεξιάς στη Γερμανία προέρχεται κυρίως στα ανατολικά κρατήδια. στα δυτικά κρατήρια, στα πάλι ποτέ κρατήρια της Δυτικής Γερμανίας, η δύναμή της, παρότι και εκεί τσιμπάει, είναι μικρότερη από το μισό, προσέξτε, μικρότερη από το μισό των ποσοστών που παίρνει στην Ανατολική Γερμανία.
0: Ναι, ίσως γιατί εκεί είναι
1: κρίση ερμηνεών.
0: Βέβαια, ναι. Βέβαια. Παραπέμπει σε μια πιο συντηρητική και φοβική κατάσταση το κοινό της Ανατολικής Γερμανίας.
1: Αυτό είναι σίγουρο. Κοιτάξτε, έχει υπάρξει μια ιδιότυπη ανατολικογερμανική ιδιαίτερη ταυτότητα μετά την ενοποίηση των δύο Γερμανιών. Αυτό έχει σχέση και με τον τρόπο με τον οποίο έγινε η ενοποίηση των δύο Γερμανιών. Δηλαδή, ουσιαστικά η Ανατολική Γερμανία προσαρτήθηκε στη Δυτική κατά κάποιο τρόπο. Mm-hmm. Αυτό έχει δημιουργήσει σε ένα τμήμα των Ανατολικογερμανών μια αίσθηση ότι είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας, ότι αποφάσεις παίρνονται μακριά τους από κάποιες ελίτ, ότι δεν τους υπολογίζουν. Παρότι πρέπει να σας πω ότι αυτό δεν είναι οπωσδήποτε η πραγματικότητα. Έχουν πέσει πάρα πολλά κεφάλαια στην Ανατολική Γερμανία. Αλλά ένα τμήμα των πολιτών το εκλαμβάνει έτσι, και αυτό, ξέρετε, έχει σημασία στο πώς, ας πούμε, αντιδρούν σε εκλογικές, ας πούμε, αναμετρήσεις.
0: Πάντως, πέραν των όλων όσων μας αναφέρεται, και το ζήτημα του μεταναστευτικού πρέπει να έχει παίξει, όπως αποδεικνύεται ή όπως συζητείτε, κύριε Τσίκα, πάρα πολύ μεγάλο ρόλο.
1: Το μεταναστευτικό προσφυγικό παίζει ένα ρόλο, αλλά κυρίως ως μια φοβία, κύριε Παπαβασιλείου. Mm-hmm. Γιατί το λέω αυτό. Στην Ανατολική, για παράδειγμα, Γερμανία, στα κρατήδια της Ανατολικής Γερμανίας, όπως για παράδειγμα και στη Σαξονία-Άνχαλτ που γίνανε προχθές οι εκλογές, η παρουσία μεταναστών είναι ελάχιστη, κύριε Παπαβασιλείου. Mm-hmm. Των προσφύγων δεν είναι σχεδόν μηδενική.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή αυτά προέρχονται από την προπαγάνδα κυρίως της ακροδεξιάς, από ό,τι μπορεί να περνάει μέσα από social media, ακόμα και με κατεστημένα media κλπ. Και δεν προέρχονται από μια πραγματική εμπειρία συνύπαρξης μεταναστών με μετανάστες και με πρόσφυγες.
0: Αυτό που μας επισημαίνεται όμως, κύριε Τσίκα, είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι αποδεικνύει στην πράξη πόσο καλά, εντός εισαγωγικών, μπορεί να λειτουργήσει ένας προπαγανδιστικός μηχανισμός προς τέτοια κατεύθυνση, να διαγείρει δηλαδή φοβικά αντανακλαστικά των ψηφοφόρων.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Είναι αρκετά ευκολότερο, δεν λέω εύκολο, να πει σε κάποιους ανθρώπους που αισθάνονται ότι δέχονται διακρίσεις σε βάρος τους, ή ότι είναι πιο φτωχοί, πιο οικονομικά αδύναμοι σε σχέση με κάποιους άλλους, ή ότι είναι απομονωμένοι, ή οτιδήποτε άλλο, ότι υπάρχει κάποιος εχθρός.
0: Άρα μας δείχνει και τον πυρήνα λειτουργίας του ΟΑΕΦΔΕ, του νεοναζιστικού μορφώματος, ποντάρει δηλαδή στο θυμικό των πολιτών, με λίγα λόγια.
1: Ακριβώς. Ποντάρει στο φόβο, δημιουργεί φόβο και σου λέει αυτός είναι ο εχθρός. Για εξαιτίας αυτού εσύ βρίσκεσαι σε αυτή την κατάσταση.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή ταυτοποιεί και αρχίζει και προπαγανδίζει για ένα αόριστο να ξαναγυρίσουμε στην παλιά καλή Γερμανία, ας πούμε, έτσι, το οποίο ουσιαστικά σημαίνει όχι στην ευρωπαϊκή ενοποίηση,
0: ακριβώς,
1: σε μια εθνικιστική ρητορική, ότι εμείς μόνοι μας μπορούμε να τα καταφέρουμε, τη στιγμή που όλοι ξέρουν βέβαια, έτσι, ότι λύσεις μέσα στο εθνικό κράτος πλέον δεν μπορούν να βρεθούν, διότι τα προβλήματα είναι πανευρωπαϊκά, πολλές φορές και οικουμενικά, παγκόσμια, και άρα δεν μπορούν να βρεθούν λύσεις, αλλά υπάρχει ένα τμήμα το οποίο όταν ακούει αυτόν τον εθνικισμό σου λέει ότι εγώ εδώ εκφράζομαι, αυτό είναι, ψηφίζω για να διαμαρτυρηθώ και να κάνω ισχυρή την παρουσία μου την άκρα δεξιά.
0: Κύριε Τσίκα, αυτή η εξέλιξη πώς πιστεύετε ότι δυνητικά αντανακλά σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης και ευθέως στο επίπεδο της καγκελαρίας και του Φρίντριχ Μέρτς?
1: Το πρόβλημα με την καγκελαρία και το Φρίντριχ Μέρτς είναι το εξής. Η ΑΕΦΔΕ, η Εναντική για τη Γερμανία, κέρδισε πάρα πολλούς ψήφους από ανθρώπους που από ανθρώπους που μέχρι τώρα ψήφιζαν Χριστιανοδημοκρατία. Δηλαδή κεντροδεξιά και κλασική δεξιά, να το πω έτσι. Αυτό έχει μεγάλη επίδραση στο Μέρτς, ότι είναι αρχηγός αυτού του κόμματος και καγκελάριος που έχει προέρθει από αυτό το κόμμα. Και μάλιστα να τονίσω και το εξής. Ο Μέρτς ανήκει, ας πούμε, στην πιο δεξιά πτέρυγα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, και όταν κατέβαινε για υποψήφιος αρχηγός είχε πει ότι με τη δική του εκλογή θα σταματήσει τη διαρροή ψηφοφόρων των Χριστιανοδημοκρατών προς την άκρα δεξιά, διότι θεωρούσε ότι η Άγγελα Μέρκελ, και πράγματι έτσι θεωρείται στη Γερμανία, πήγε το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα αρκετά πιο προς το κέντρο, και άρα λόγω αυτού αυξήθηκε η δύναμη της ακροδεξιάς. Το αποτέλεσμα όμως είναι ότι όσο ο Μέρτς είναι αρχηγός του κόμματος και πολύ περισσότερο καγκελάριος, η δύναμη της ακροδεξιάς έχει ενισχυθεί.
0: Άρα το ερώτημα, κύριε Τσίκα, είναι μήπως υπό το βάρος του, των δεδομένων των οποίων μας περιγράφεται, μετατοπιστεί ακόμη πιο δεξιά ο ίδιος ο καγκελάριος τελικά, μετατοπίσει την δική του ατζέντα δεξιότερα?
1: Αυτό είναι μια πολύ ανησυχητική εκτίμηση. Έτσι. Που μπορούμε να κάνουμε παρακολουθώντας όχι μόνο την κλασική δεξιά στη Γερμανία, αλλά και πολλά κόμματα της κλασικής δεξιάς και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Mm-hmm.
1: Τι κάνουν δηλαδή, προκειμένου να κερδίσουν, να ξανακερδίσουν ή να σταματήσουν.
0: Να επαναπατρίσουν, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, να επαναπατρίσουν, ακριβώς. Ψήφους από τα ακροδεξιά μετατοπίζουν τις δικές τους θέσεις προς τα ακροδεξιά, τη δική τους ατζέντα. Ποιο είναι όμως το αποτέλεσμα, κυρία Παπαβασίλειο, αυτής της πολιτικής? Νομιμοποιούν έτσι και κανονικοποιούν την ακροδεξιά.
0: Βέβαια.
1: Διότι όταν εσύ, για παράδειγμα, σε πολλά θέματα της πολιτικής σου κάνεις την πολιτική της ακροδεξιάς, σου λέει κάλλος, εντάξει. Γιατί κακό έχει ακροδεξιά, αφού σε 3-4-5 βασικά θέματα κάνουν την ίδια πολιτική.
0: Mm.
1: Αυτό λοιπόν είναι ο πιο μεγάλος κίνδυνος και το έχουμε δει και σε ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε επιμέρους κοινοβούλια χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και νομίζω ότι είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον και το πιο σύνθετο και δύσκολο στοίχημα το οποίο θα έχουμε να δούμε μπροστά μας.
0: Και μπροστά μας, γιατί έχουμε και εκλογικές αναμετρήσεις σε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, κύριε Τσίκα. Έχουμε στην Γαλλία, την Ισπανία, και εκεί έχουμε ακροδεξιές δυνάμεις οι οποίες καταγράφουν μια ιδιαίτερη δυναμική.
1: Έχετε δίκιο, κύριε Παπαβασιλείου, έτσι είναι. Και εδώ πέρα θέλω να προσθέσω και έναν άλλο παράγοντα πέραν των εσωτερικών και οικονομικών και κοινωνικών που αναλύσαμε μέχρι τώρα.
0: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι η Ευρώπη δέχεται μια ουσιαστικά επίθεση και από τον Τραμπ και από τον Πούτιν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Τραμπ, καταρχάς η νίκη του Τραμπ στις εκλογές έχει δώσει αέρα στην ακροδεξιά. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Υπάρχουν και άνθρωποι του Τραμπ και του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος οι οποίοι γυρίζουν και ενισχύουν ανοιχτά τα ακροδεξιά κόμματα. Τον Όρμπαν στην Ουγγαρία, τον Σαλβίνη και τη Μελόνι στην Ιταλία, τους Αυστριακούς ακροδεξιούς, την ακροδεξιά στην Ισπανία κλπ. Σας υπενθυμίζω ότι πέρυσι, μόλις εξελέγει ο Τραμπ πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος του, ο Βάνς, πήγε σε μια γερμανική πόλη, στο Μόναχο, πολύ συμβολική πόλη, μίλησε στη διάσκεψη ασφάλειας του Μονάχου και αφού καθίβρισε τους Ευρωπαίους, την επόμενη μέρα πήγε και συνάντησε την ηγέτιδα της ακροδεξιάς στη Γερμανία.
0: Ανοιχτή στήριξη, θα μπορούσε να μιλήσει ακόμη και για παρέμβαση κάποιος, κύριε Τσίκα.
1: Φυσικά, και την οποία Βάιντελ αρνούνται να συναντήσουν οι ηγέτες των Δημοκρατικών Γερμανικών Κομμάτων.
0: Mm-hmm.
1: Ταυτοχρόνως, πολλά ακροδεξιά κόμματα χρηματοδοτούνται από τον Πούτιν. Για το AfD, δηλαδή, στη Γερμανία έχει σχεδόν αποδειχθεί. Έχουν κατηγορηθεί ακόμα και συνεργάτες ευρωβουλευτών και βουλευτών του AfD ότι είναι και πράκτορες, ας πούμε, των ρωσικών και κινέζικων μυστικών υπηρεσιών. Θέλω να πω δηλαδή ότι πέραν των εσωτερικών λόγων βρισκόμαστε και σε μια άλλη δύσκολη κατάσταση. Διότι με την άνοδο της ακροδεξιάς επιχειρείται η αποδυνάμωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Λόγω του ότι αυτού που είπαμε προηγουμένως, ότι και η ακροδεξιά σου λέει τι χρειαζόμαστε την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, πάμε πίσω στα εθνικά κράτη.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνει δηλαδή ότι υπάρχουν και ορισμένοι γεωπολιτικοί ρόλοι που παίζουν ρόλο σε όλη αυτή την ιστορία.
0: Που εκτείνονται πέραν των συνόρων βεβαίως της Γερμανίας και έτσι αντιλαμβανόμαστε όλοι για ποιο λόγο αναλώνουμε τόσο χρόνο για ένα τόσο μικρό κρατήδιο στο οποίο αναφερθήκατε προηγουμένως, κύριε Τσίκα. Είδατε, η συζήτηση και λέω παγκοσμιοποίησης αποκτά μια άλλη διάσταση, διότι αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι Πούτιν από τη μία και Τραμπ από την άλλη επιχειρούν να καταστήσουν ομοτράπεζους, ομοειδεάτες, έτσι ώστε να δημιουργήσουν ένα άτυπο ακροδεξιό ιδεολόγημα, ένα άτυπο ακροδεξιό ιδεολόγημα ανά την υφήλιο, το οποίο

0: το X, το παλιό Twitter, αυτό για ένα ακόμα να το κάνει πρέπει να πληρώσει πολλά λεφτά για να έχει τέτοια προβολή. Και τη το δίνει δωρεάν.
1: Βέβαια,
0: λοιπόν,
1: βέβαια.
0: Καταλαβαίνει κανείς εδώ πέρα ότι έχουμε πολλά θέματα τα οποία υπάρχουν από πίσω. Και διασπείρονται βέβαια και fake news μέσω των social media. Υπάρχουν συγκεκριμένοι λογαριασμοί που δημιουργούν ξενοφοβικό και ρατσιστικό κλίμα, φοβίες στον κόσμο, δικασμό.
1: Και ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Τσίκα, γιατί προκαλεί αίσθηση και δεν μπαίνει να απαρατήρητο. Είναι αυτή η άτυπη, ας το πούμε, προσέγγιση, η οποία υφέρπει, να το πω έτσι, ανάμεσα στο ακροδεξιό AfD με το ακροαριστερό BSV στην Γερμανία. Αυτό το συναπάντημα των δύο άκρων επίσης δεν είναι πολύ ανησυχητικό μείγμα ή ένα στίγμα το οποίο μπορεί να μας βγάλει σε άλλες ατραπούς, ενώ μέσω μιας πιθανής συνεργασίας δύο άκρων.
0: Ναι, είναι πολύ ανησυχητικό, αλλά εξηγείται με τον τρόπο που σας είπα πριν, κυρίως σε σχέση με τον φιλοπουτινισμό. Η Σάρα Βάγκεχνεχτ ήταν ένα ηγετικό στέλεχος του κόμματος της αριστεράς στη Γερμανία, η οποία αποχώρησε, έφτιαξε το δικό της κόμμα, αυτό που αναφέρατε. Έχει αντιμεταναστευτική πολιτική.
1: Άρα εκεί συναντώνται τα δύο άκρα.
0: Ακριβώς, και φιλοπουτινική.
1: Επίσης συναντώνται. Έτσι,
0: ναι. Και το παίζει, ας πούμε, αντισυστημική, όπως είναι και όπως το παίζει και η άκρα, και η άκρα δεξιά. Και έκανε μία δήλωση ότι εμείς δεν θα εμποδίσουμε, λίγο θολή, δεν θα εμποδίσουμε το σχηματισμό κυβέρνησης Σαξονία Anhalt, και υπάρχει η εξής πιθανότητα. Στην τρίτη ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο δεν χρειάζεται απόλυτη πλειοψηφία. Εάν οι πέντε βουλευτές της Βάγκεχνεχτ κάνουν αποχή και όλα τα άλλα κόμματα να καταψηφίσουν, μπορεί να εκλεγεί τοπικός φυσικά πρωθυπουργός ο ηγέτης του ακροδεξιού AfD στη Σαξονία Anhalt.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσίκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε.
0: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Καλή συνέχεια. Είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ο κύριος Θόδωρος Τσίκας, διεθνολόγος, επικεφαλής του προγράμματος θεωρίας και πρακτικής των διεθνών σχέσεων στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων. Λοιπόν, τώρα για να προσγειωθούμε στα δικά μας από τα μεγάλα και ενδιαφέροντα της Γερμανίας. Γυρίζουμε με είδηση από το οικονομικό πεδίο, καθώς καταγράφεται αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων απολύσεων τον Ιούλιο, υποχώρηση της πλήρους απασχόλησης και μειωμένες προσδοκίες προσλήψεων με παράλληλη αύξηση των θέσεων εργασίας το επτάμηνο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος Εργάνη. Ο Δημήτρης Κωστάκος είναι στην τηλεφωνική γραμμή και μας ενημερώνει. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Έχουμε ένα πρόβλημα στην τηλεφωνική γραμμή. Για να προσπαθήσουμε λίγο να ζητήσω από τον συνάδελφο της παραγωγής να κάνουμε μια προσπάθεια και πάλι να επικοινωνήσουμε με τον Δημήτρη Κωστάκο, μιας και το οικονομικό πεδίο βρίσκεται εκ νέου στο προσκήνιο, με φόντο βεβαίως και τις πολύ πρόσφατες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου σας θυμίζω μεταξύ άλλων ανακοίνωσε αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, αναφέρθηκε, έκανε ειδική μνήμα και στην μείωση της ανεργίας κατά τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και εμείς μπορούμε να συνδεθούμε τώρα με τον Δημήτρη Κωστάκο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική γραμμή. Άρα, προτείνω να πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε αμέσως μετά.

0: Σεπτέμβριος μήνας κατά εξοχήν της οικονομίας με φόντο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, την παρουσία του Πρωθυπουργού εκεί μόλις προημερών, ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στο Προσοχή Σαββατοκύριακο. Και εμείς συνεχίζουμε με ειδήσεις από το οικονομικό πεδίο, όπως σας ανέφερα, με αφορμή στοιχεία του συστήματος Εργάνη, που αποτυπώνουν μεταξύ άλλων αρνητικό ισοζύγιο, όπως σας προανέφερα, προσλήψεων απολύσεων τον Ιούλιο. Για να πάμε στον Δημήτρη Κωστάκο, να επιχειρήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί του. Αυτή τη φορά νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε. Δημήτρη, καλό μεσημέρι, μας ακούς?
1: Καλό μεσημέρι Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Αρνητικό λοιπόν κατά 13.795 θέσεις εργασίας ήταν το ισοζύγιο προσλήψεων απολύσεων τον Ιούλιο εν μέσω θερινής τουριστικής περίοδου, σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος Εργάνη. Στο 7μηνο του τρέχοντος έτους, το ισοζύγιο απασχόλησης είναι θετικό κατά τουλάχιστον 323.000 θέσεις, περίπου 3.300 θέσεις δηλαδή περισσότερες σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Και αυτό παρά το γεγονός ότι οι προσλήψεις ήταν μειωμένες κατά περίπου 59.000, διότι και οι απολύσεις υποχώρησαν κατά 62.000 τουλάχιστον. Mm-hmm. Από τον Ιούλιο του 2023 έως και φέτος, το ισοζύγιο ροών απασχόλησης τον μήνα Ιούλιο είναι σταθερά αρνητικό, θα πρέπει να πούμε, Κατερίνα. Εξάλλου, τον Ιούλιο οι ροές μισθωτής απασχόλησης φέρουν για πρώτη φορά αρνητικό πρόσημο το τελευταίο εξάμηνο. Ως προς τη μορφή εργασίας, στους 7 μήνες του έτους, λίγο πάνω από μία στις δύο νέες συμβάσεις εργασίας αφορούσε σε πλήρη απασχόληση, ενώ τον Ιούλιο το ποσοστό υποχώρησε της πλήρους απασχόλησης στο 48%.
0: Τώρα αυτή την υποχώρηση να την αποδώσουμε και στην εποχική απασχόληση λόγω της θερινής τουριστικής σεζόν, δεν ξέρω αν έχει σχέση.
1: Ακριβώς, πολύ πολύ σωστά Κατερίνα, το γεγονός εξάλλου ότι η μοναδική ηλικιακή ομάδα με θετικό ισοζύγιο τον Ιούλιο ήταν η νέα από 15 έως 24 ετών, καταδεικνύει ακριβώς αυτό, την ενίσχυση της εποχικής εργασίας. Γεγονός το οποίο εξάλλου καθίσατε σαφές από την πρωτιά της εστίασης και των καταλυμάτων στις αναγγελίες προσλήψεων. Και οι ειδικότητες που ξεχωρίζουν με διαφορά ως προς τον αριθμό των προσλήψεων είναι η σερβιτόρος, τραπεζοκόμος και μπάρμαν.
0: Και αυτό καταδεικνύει και κάτι ακόμη, αν μου επιτρέπεις, Δημήτρη. Το γεγονός ότι το παραγωγικό μοντέλο της χώρας εδώ και χρόνια, ειδικά τα τελευταία χρόνια, εξελίσσεται, αναπτύσσεται σε μια μονοκαλλιέργεια βασιζόμενο κυρίως, εδράζεται κυρίως στον τουριστικό τομέα, στον τουριστικό κλάδο. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από εκεί, έχω την εντύπωση. Το καταδεικνύουν τα στοιχεία τα οποία μας μεταφέρεις για ακόμη μια φορά, γιατί κατά καιρούς έχουμε σχετικά στοιχεία και αποδεικνύεται το ίδιο πράγμα.
1: Ναι, είναι ένα επαναλαμβανόμενο
0: μοτίβο.
1: Έχουμε την ενισχυμένη ροή απασχόλησης στα νησιά, αρνητικό πρόσημο φέρει η Αττική και σε αυτές τις περιόδους, σε αυτά τα τρίμηνα που ξεκινάει και εξελίσσεται η θερινή τουριστική σεζόν, πάντα έχουμε μία εκτείναξη της απασχόλησης με μικρότερες ηλικίες και ευέλικτες μορφές εργασίας. Βέβαια, πόσο βιώσιμο είναι αυτό, δεν μπορούμε να το πούμε. Σίγουρα η πρόσφατη περιπέτεια του κορονοϊού δεν αφήνει και πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για ένα κράτος να θεωρεί βαριά βιομηχανία τον τουρισμό και όχι την ίδια τη βιομηχανία.
0: Βέβαια.
1: Εν πάση περιπτώσει, για την υπουργός εργασίας πάντως από την πλευρά της, η κυρία Κεραμέως, έκανε λόγο για την υψηλότερη επίδοση 7 μήνου των τελευταίων 25 ετών και Ιουλίου των τελευταίων 18 ετών στην απασχόληση. Πρόσθεσε δε ότι το πρώτο επτάμηνο του τρέχοντος έτους κατεγράφησαν τουλάχιστον 5.700.000 υπερορίες στους κλάδους που έχουν ενταχθεί στην ψηφιακή κάρτα. Εν τω μεταξύ, και εκεί αυτό το στοιχείο έρχεται να συνδεθεί με όσα συζητούσαμε προλίγου, Κατερίνα, μόλις το 28% των εργοδοτών σκοπεύει να αυξήσει το ανθρώπινο δυναμικό του κατά το τέταρτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Αντίθετα, το 16% αναμένει μείωση προσωπικού, ενώ το 54% των εργοδοτών σχεδιάζει να διατηρήσει αμετάβλητα τα επίπεδα στελέχωσης, σύμφωνα με τη νέα έρευνα προοπτικών απασχόλησης του ομίλου Manpower Group.
0: Μάλιστα.
1: Σε παγκόσμιο επίπεδο, μάλιστα, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 35η θέση μεταξύ των 42 χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα ως προς τις προοπτικές απασχόλησης για το προσεχές χρονικό διάστημα.
0: Ναι, το θέμα της προοπτικής απασχόλησης προφανέστατα και παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Θα δούμε να αποτελεί και σημείο αναφοράς, αν θέλεις, ή και δυνητικά αντιπαράθεσης μεταξύ των κομμάτων με αφορμή τη ΔΕΘ, στην οποία αναφέρθηκα νωρίτερα. Διότι είναι ένα στοιχείο στο οποίο στέκεται το Μαξίμου και ο Πρωθυπουργός. Τον ακούσαμε να αναφέρει ότι μεταξύ άλλων στον απολογισμό πεπραγμένων επί διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έπεσε από 18 στο 8%. Αυτό ακριβώς κάτι μπορεί να σημαίνει, αλλά από την άλλη καλό είναι, το έχουμε ξανασυζητήσει, να μην...
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984. Mm-hmm.
1: Ακόμα και αν μειώνεται στατιστικά η ανεργία, στην πραγματικότητα σε επίπεδο οικονομίας και κοινωνίας παραμένει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα.
0: Ο Δημήτρης Κωστάκος, να τον ευχαριστήσω πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Θα δώσω σκυτάλη στην Άρση Αγγελοπούλου για τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% σταδιακά από το 2027 έως το 2029 παρουσίασε σήμερα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξειδικεύοντας την παρέμβαση που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πήρα ανδρουλάκι κατά της κυβέρνησης για το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Το Σάββατο η ομιλία του στις 7.30 στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Τη μετατροπή του ΕΦΚΑ σε κοινωνικό επενδυτικό ταμείο προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εξηγήσεις για το κόστος της παρουσίας της ΔΥΠΑ στη ΔΕΘ, που σύμφωνα με καταγγελίες φέρεται να πλησίασε το 500.000 ευρώ, ζητά από το Υπουργείο Εργασίας η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης δια παραλήψεως παραπέμπονται να δικαστούν οι 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου του 2024. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών μετά τον εντοπισμό ανθρώπινων οστών μέσα σε σακούλα κοντά σε γήπεδο στην αλεπότρυπα της Κυψέλης, στο σημείο και ειδικός ανθρωπολόγος προκειμένου να εξετάσει τα οστά. Εγκλήματα πολέμου ενδέχεται να έχουν διαπραχθεί στο πλαίσιο Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Συρία, δήλωσαν σήμερα ερευνητές του ΟΗΕ. Η Επιτροπή εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τις συνεχιζόμενες Ισραηλινές παραβιάσεις στη Συρία, δήλωσε μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο σε Αττική και Εύβοια. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Ρωμαίος!
3: Ιουλιέτα!
2: Από του Μπόστ την Μπένα!
3: Έργο παλιό!
2: Ασύγχρονο!
3: Που αφορά και σένα!
2: Ιουλιέτα η Ρωμανέ!
3: Ρωμαίος Σακελαρίου!
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
3: Σε ρόλο παραμάνας!
2: Χωρίς καμιά ντροπή!
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
3: Ζάχαρη θα περάσετε!
4: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο 5, Νέα Μάκρη 6, Χαλάνδρη 10, Κορυδαλό 11, Δεάκιο 14, Ηλιούπολη 15, Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο Παπάγου.
1: Αθήνα 984.

0: Τι ώρα είναι, 3 και 33 πρώτα λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Την αναλυτική με σημερινή ενημέρωση. Έχουμε μπει στο δεύτερο και τελευταίο ημίωρο. Θα συναντήσουμε και πάλι τη δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα. Μίνα, καλό μεσημέρι. Γιατί μην ξεχνάμε, με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους επανεκκινεί και η υπόθεση, το δικαστήριο, σχετικά με την τραγωδία των Τεμπών. Θέλω να μου πεις πώς εξελίσσεται η διαδικασία, τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα.
1: Καλό μεσημέρι από μένα και πάλι. Και μια διαδικασία, Κατερίνα, το λέγαμε και χθες, η οποία βρίσκεται στο σημείο εκείνο που σηματοδοτεί την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας, καθώς από χθες έχουν ξεκινήσει οι καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας, δηλαδή οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων των 57 νεκρών από την συνδρομική τραγωδία, και βεβαίως θα ακολουθήσουν και οι τραυματίες που έζησαν και άρα μπορούν να μεταφέρουν όσα βίωσαν εκείνες τις ώρες, και βεβαίως οι ειδικοί πραγματογνώμονες. Κατά τη διάρκεια της σημερινής ακροαματικής διαδικασίας ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος των καταθέσεων των συγγενών του μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας, όπου ειδικά τα παιδιά του θύματος αναφέρθηκαν σε όσα διηγηματικά τους είχε περιγράψει ο πατέρας του σχετικά με την κατάσταση στον σιδηρόδρομο. Δέχθηκαν πολλές ερωτήσεις, απάντησαν στις ερωτήσεις που ετέθησαν τόσο από το δικαστήριο όσο και από τους δικηγόρους, ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται και το περιεχόμενο της κατάθεσης του κυρίου Αντώνη Ψαρόπουλου, ο οποίος είναι και συνήγορος στη δίκη, αλλά και πατέρας της νεαρής φοιτήτριας Μάρθης, η οποία έχασε τη ζωή της στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Και επίσης, να σου πω, το έχουμε πει πολλές φορές, ότι αυτή είναι μια δίκη που θα λέμε ότι βρίσκεται σε αυτό το στάδιο της εξέτασης των μαρτύρων, δηλαδή της διατύπωσης του δικού τους κατηγορό, των συγκεκριμένων ανθρώπων, που θα διαρκέσει πάρα πολλούς μήνες, καθώς ήταν πολλά τα θύματα, αλλά και πολλοί ειδικοί, οι οποίοι θα κληθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις. Και βεβαίως μιλάμε για μια δίκη που θα διαρκέσει επί μακρόν και σίγουρα δεν θα έχουμε το αποτέλεσμα του δικαστηρίου αυτού για τα 36 μη πολιτικά πρόσωπα μέσα σε αυτό το δικαστικό έτος, αλλά πιθανολογώ με τα βεβαιότητας ότι και του χρόνου τέτοιο καιρό η δίκη αυτή θα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ωστόσο όμως, το στίγμα όλων όσων θα ακούγονται και όσων θα γίνονται στα Τέμπη, όπως έχει δείξει η ιστορία, έχει και τη δική της βαρύτητα βεβαίως προς την διερεύνηση της υπόθεσης, αλλά και πολιτικό πρόσημο δίνει στην δίκη αυτή.
0: Ναι, και μιας και αναφέρθηκες και στο πολιτικό πρόσημο, εκ παραλλήλου αναμένουμε και τα επόμενα βήματα σε ό,τι αφορά τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία επιλέκονται και παραπέμπονται για πτυχές αυτής της υπόθεσης.
1: Έτσι, ήδη για τον μεν πρώην υπουργό, τον κύριο Χρήστο Τριαντόπουλο, έχουμε εισαγγελική πρόταση, είχε ολοκληρωθεί δηλαδή η κυρία ανάκριση, και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έχει συζητεί την παραπομπή του για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σε βαθμό πλημελήματος, για το οποίο είχε προηγηθεί η άδεια της Βουλής για να ασκηθεί την εξέλιξη. Μένει να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα του βουλεύματος των διασκέψεων των ανώτατων δικαστών, οι οποίοι αν μεν κάνουν δεκτή την εισαγγελική πρόταση, τότε θα μιλάμε για ότι μέσα στον χρόνο αυτό θα δούμε και το πρώτο ειδικό δικαστήριο. Και λέω το πρώτο γιατί παράλληλα, όπως πολύ σωστά είπες, βρίσκεται σε εξέλιξη και η δεύτερη υπόθεση, πάλι στο όνομα του ειδικού δικαστήριου του Αρείου Πάγου, που αφορά στον τότε αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Κώστα Αχιλέα Καραμανλή, δίωξη και σε βάρος του συγκεκριμένου προσώπου
0: για
1: το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, πλημέλημα. Να σου πω ότι είναι σημαντικό ότι και στις δύο αυτές διαδικασίες για τα πολιτικά πρόσωπα που τρέχουν παράλληλα με τη δίκη στην Λάρισα, είναι παρόντες συγγενείς των θυμάτων, έχοντας δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες πέραν των προσώπων που ήδη κάθονται στο εδόλιο του Τριμελούς Επετείου Κακουργημάτων της Λάρισας.
0: Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα, να την ευχαριστήσω πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Εμείς συνεχίζουμε αθηνοκεντρικά, θα περάσουμε στην αθηνοκεντρική ενότητα, καθώς την προσεχή Δευτέρα σε ειδική εκδήλωση στο Σεράφιο θα γίνει παρουσίαση του νέου θεσμού, των Athens ESG Awards για το περιβάλλον. Είχαμε και κοινό άρθρο του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα και του καθηγητή του ΕΚΠΑ Ανδρέα Παπανδρέου για το συγκεκριμένο θέμα. Πάμε στον Γιώργο Μανουσακάκη. Έχει το ρεπορτάζ, Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Το SEG, ένα αποτύπωμα ουσιαστικό περιβαλλοντικό για τις επιχειρήσεις, για τον ιδιωτικό τομέα αλλά και για το δημόσιο, θα αρχίσει να λαμβάνει χώρα και στην Αθήνα, καθώς στις 14 Σεπτεμβρίου σε εκδήλωση στο Σαράφιο ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Χάρης Δούκας, θα εγκαινιάσει τον ψηφιακό, τον οδηγό αυτόν, ο οποίος θα δίνει τα βήματα ένα-ένα προκειμένου να ξεκινήσει η εφαρμογή του SEG, ο οποίο είναι ένα περιβαλλοντικό αποτύπωμα, και να το πάμε και σε μια ελεύθερη μετάφραση, έχει να κάνει με το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση. Με λίγα λόγια, το SEG θα εξετάζει και θα δηλώνει από την πλευρά των επιχειρήσεων αλλά και των φορέων το θέμα του αερίου του θερμοκηπίου, τη χρήση των φυσικών πόρων, τις συνθήκες εργασίας, τις κοινωνικές επιπτώσεις και πάντα βέβαια με διαφάνεια και λογοδοσία. Από το Δήμο Αθηναίων θα φροντίσει να υπάρχει ψηφιακή υποστήριξη. Ο οδηγός θα είναι και κανόνες, ένα πεδίο κανόνων, προκειμένου να γίνεται σωστό το περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα των φορέων και των επιχειρήσεων προς το Δήμο της Αθήνας, και όπως υπογραμμίζεται στο κοινό άρθρο που συνυπογράφουν ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Χάρης Δούκας, και ο καθηγητής του ΕΚΠΑ, κ. Ανδρέας Παπανδρέου, έτσι, στόχος είναι η διάδοση των καλών πρακτικών σχετικά με το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση, και βέβαια όλα αυτά ακολουθούμε την ευρωπαϊκή καλή πρακτική.
0: Ο Γιώργος Μανουσακάκης, να τον ευχαριστήσω πολύ, και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη, πρόεδρο της Αναπτυξιακής Αθήνας, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Μαρινάκη, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, για να πάμε τη συζήτηση ένα βήμα παραπέρα, με αφορμή το ρεπορτάζ που μόλις ακούσαμε από τον συνάδελφο, να μας βοηθήσετε καταρχάς να κατανοήσουμε καλύτερα γιατί ακριβώς μιλάμε όταν αναφερόμαστε στο ESG, περιβάλλον, κοινωνία και διακυβέρνηση, σε μετάφραση για τους ακροατές που μας ακούνε. Σε πρακτικό επίπεδο, ποια τα ωφέλη που μπορεί να εισπράξουν, κύριε Μαρινάκη, οι τοπικές κοινωνίες από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία?
3: Ακριβώς. ESG είναι ένας όρος που έχει μπει τα τελευταία χρόνια σε επιχειρήσεις, επενδυτές, δημόσιους οργανισμούς. Αυτό στην πράξη μεταφράζεται σε ένα σύνολο υποχρεώσεων συμμόρφωσης, δείκτες αναφοράς βιωσιμότητας και γενικότερα κάποιες ευρωπαϊκές απαιτήσεις. Ωστόσο, η ουσία του ESG είναι βαθύτερα, να μπορέσουμε δηλαδή να συνδέσουμε οικονομικές και διοικητικές αποφάσεις με δράσεις που γίνονται σε επίπεδο επιχείρησης οργανισμού. Άρα να βάλουμε δηλαδή θέματα που αφορούν εκπομπές αερίου του θερμοκηπίου, χρήση φυσικών πόρων, συνθήκες εργασίας, θέματα διαφάνειας, λογοδοσίας. Και αυτό είναι μια διαδικασία που τα τελευταία χρόνια έχει σωματωθεί πιο πολύ σε μεγάλες επιχειρήσεις. Στόχος είναι να μπορέσουν και να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις και γενικότερα να μπορούν να έχουν πιο ανταγωνιστικά προϊόντα, δηλαδή απήχηση των υπηρεσιών και προϊόντων προς τον κόσμο. Οπότε ένα μεγάλο θέμα εδώ που τίθεται είναι πως πιο μικρές επιχειρήσεις θα μπορέσουν
0: να βρούμε δύο δράσεις με τον ίδιο τρόπο, ακολουθώντας τις μεγάλες, με λίγα λόγια.
3: Μια μεγάλη επιχείρηση έχει τους πόρους, και οικονομικά και ανθρώπινους πόρους, να αρχίσει να εσωματώνει όλες αυτές τις διαδικασίες. Το θέμα όμως είναι μια μικρή επιχείρηση πώς θα ενταχθεί όλα σε αυτές τις δυνατότητες που υπάρχουν. Οπότε κάπου εκεί προσπαθεί και ο Δήμος.
0: Άρα καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι προς αυτή την κατεύθυνση κομβικός ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πώς μπορεί να δράσει, ποιες πρωτοβουλίες μπορεί να αναλάβει έτσι ώστε να οθήσει, κατά το παράδειγμα των μεγάλων επιχειρήσεων όπως προαναφέρατε, και μικρομεσαίες να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, με φόντο βεβαίως και την κλιματική αλλαγή για την οποία συζητάμε όλο το τελευταίο διάστημα, κύριε Μαρινάκη?
3: Ακριβώς. Νομίζω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, μιας και η πόλη είναι το επίπεδο στο οποίο η οικονομία συναντά την καθημερινότητα.
0: Βέβαια.
3: Άρα Εκεί έχουμε τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται, καταναλώνουμε ενέργεια, παράγουμε απορρίμματα, έχουμε τις μετακινήσεις, mm-hmm. κοινωνικές υπηρεσίες και πολλά άλλα ακόμα. Πάνω εκεί ο Δήμος Αθηναίων mm-hmm. ενσωματώνει μια συνολική στρατηγική που ξεκινάει από το να παρέχει απλούς οδηγούς εφαρμογής των ESG πρακτικών mm-hmm. για τις επιχειρήσεις
0: mm-hmm.
3: που δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου Αθηναίων.
0: Mm-hmm.
3: Άρα αυτοί οι οδηγοί προσπαθούν όλο αυτό το σύνθετο πλαίσιο που υπάρχει από τις ευρωπαϊκές οδηγίες να το έχουν σε απλά βήματα
0: mm-hmm.
3: που θα είναι μάλιστα προσαρμοσμένο και σε διάφορους κλάδους, τύπους επιχειρήσεων
0: mm-hmm.
3: όπως για παράδειγμα τουρισμός, εστίαση, λιανικό εμπόριο και πολλά άλλα ακόμα.
0: Mm-hmm.
3: Μία άλλη καινοτομία είναι ότι βάζουμε και τη διάσταση και του Δήμου. Mm-hmm. Δηλαδή όλα αυτά δεν αφορούν μόνο τις επιχειρήσεις, πρέπει και ο ίδιος ο Δήμος,
0: ο ίδιος ο Δήμος να ακολουθεί τα ίδια βήματα.
3: Ναι. Οι αναπτυξιακές για παράδειγμα να έχουν ενσωματώνουν όλες αυτές τις διαδικασίες.
0: Δείχνοντας εκ παραλλήλου και το καλό παράδειγμα, κύριε Μαρινάκη, έτσι δεν είναι?
3: Αυτό είναι νομίζω μια σημαντική καινοτομία, γιατί δεν μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση να ζητά από την τοπική οικονομία να βάζει στόχους, δράσεις
0: και να μην είναι μπροστάρισε ο ίδιος ο Δήμος.
3: Ακριβώς. Άρα, ένα επίπεδο είναι η οδηγία, σε ένα δεύτερο επίπεδο κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία είναι εντελώς δωρεάν
0: mm-hmm.
3: για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Αθηναίων, τα οποία μέσα από αυτά και χρησιμοποιώντας και τεχνητή νοημοσύνη
0: mm-hmm.
3: να μπορούμε να καταγράφουμε ESG επιδόσεις και να μπορούν οι επιχειρήσεις να φτιάχνουν αναφορές βιωσιμότητας, το λεγόμενο sustainability mm-hmm. report που απαιτείται από όλες αυτές τις οδηγίες.
0: Ναι.
3: Θα έχουν πρόταση...
0: Αυτό το report, κύριε Μαρινάκη, για να το καταλάβουμε λίγο πρακτικά, είναι μια έκθεση η οποία αποτυπώνει όλους αυτούς τους στόχους που επιτυγχάνονται ανατακτά διαστήματα και ποιος τους ελέγχει, για να το πω έτσι?
3: Υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες και πρότυπα που πρέπει να καταγράφουμε το στάτους, τους στόχους που θέλουμε να βάλουμε και γενικότερα να παρακολουθούμε όλη αυτή τη διαδικασία.
0: Mm-hmm.
3: Υπάρχουν πρότυπα και κριτήρια
0: mm-hmm.
3: γύρω από το ESG όπου καθορίζονται όλες αυτές οι διαδικασίες.
0: Mm-hmm.
3: Εδώ είναι η έτσι πολυπλοκότητα, ότι για μια απλή επιχείρηση mm-hmm. το να μπει να κάνει όλη αυτή τη διαδικασία ουσιαστικά θα θέλει να αναθέσει πάλι έξω σε συμβούλους, άρα να πληρώσει επιπλέον λεφτά.
0: Ναι,
3: είναι
0: κόστος και γραφειοκρατία ενδεχομένως, κάτι που αποτρέπει τις επιχειρήσεις.
3: Αυτό το κόστος και τη γραφειοκρατία είναι που προσπαθούμε εμείς να το περιορίσουμε
0: mm-hmm.
3: και να δώσουμε και οδηγούς και εργαλεία που να μπορούν μόνοι τους να τα υιοθετήσουν όλα αυτά.
0: Ναι.
3: Και σε ένα ακόμα παραπάνω επίπεδο
0: ναι.
3: είναι που βάζουμε στο τραπέζι το Athens ESG Awards. Δηλαδή να φύγουμε από την παρακολούθηση, δείκτες και τα λοιπά
0: ναι.
3: και να αναδείξουμε mm-hmm. καλές πρακτικές. Οπότε αυτή η διάσταση αφορά και τις επιχειρήσεις
0: mm-hmm.
3: αλλά και ανθρώπους, εργαζομένους, πολίτες.
0: Τα βραβεία και η εκδήλωση στην οποία θα αναφερθούμε σε λίγο δεν αφορούν μόνο επιχειρήσεις.
3: Πάμε ένα βήμα παραπέρα.
0: Ναι, ναι.
3: Οπότε και ανθρώπους υπαλλήλους που είναι στο Δήμο Αθηναίων
0: mm-hmm.
3: και απλούς πολίτες, ομάδες, σε γειτονιές οι οποίοι προσπαθούν και κάνουν δράσεις γύρω από όλα αυτά τα θέματα που συζητάμε
0: mm-hmm.
3: να μπορέσουν να τις καταθέσουν,
0: mm-hmm.
3: να τους αξιολογήσουμε και αυτές που ξεχωρίζουν να τις βραβεύσουμε. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν έτσι διάφορες κατηγορίες,
0: mm-hmm.
3: κάποιες που αφορούν επιχειρήσεις,
0: mm-hmm.
3: πολίτες, δημόσιους οργανισμούς. Οπότε μέσα από όλα αυτά να αναδείξουμε ένα σύνολο καλών πρακτικών.
0: Ναι.
3: Οπότε η διαδικασία είναι στις 14 του μήνα να παρουσιάσουμε αναλυτικά όλα αυτά που συζητάμε τώρα σε 5 mm-hmm. λεπτά
0: ναι, ναι.
3: Και τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα
0: mm-hmm.
3: να μπορέσουν όλοι αυτοί οι φορείς, πολίτες και λοιποί να καταθέσουν τις ιδέες τους μέσα από την πλατφόρμα
0: est.citofathens.gr
3: που θα είναι διαθέσιμη σύντομα και το Δεκέμβριο σε ειδική εκδήλωση που θα κάνουμε όλα αυτά να τα αναδείξουμε και να τα βραβεύσουμε.
0: Μάλιστα.
3: Οπότε νομίζω είναι μια προσέγγιση
0: mm-hmm.
3: η οποία συνδυάζει επιμέρους βήματα που ξεκινάμε από την καθοδήγηση, την ψηφιακή υποστήριξη, τη μέτρηση και την αναγνώριση
0: ναι.
3: όλης αυτής της προσπάθειας.
0: Και σε τελική ανάλυση, όπως μας περιγράψατε, πρόκειται για μια ολιστική προσέγγιση, θα έλεγα, κύριε Μαρινάκη, γιατί καλώς ή κακώς διαπλέκονται όλα αυτά, η κοινωνία, το περιβάλλον και ο τρόπος με τον οποίο καλείται και η κεντρική κυβέρνηση αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση να τα διαχειριστεί εν συνόλο με ολιστικό
3: ακριβώς.
0: τρόπο.
3: Και τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο νομίζω η προσπάθεια που γίνεται στον Δήμο Αθηνών είναι πολύ σημαντική να βάλουμε όλους αυτούς τους διαφορετικούς φορείς στο τραπέζι, να τους υποστηρίξουμε και να τους αναδείξουμε.
0: Μάλιστα.
3: Οπότε νομίζω είναι σημαντικό και άλλοι δήμοι να έχουν το παράδειγμα της Αθήνας και να μπορέσουν και όλα αυτά να τα ενσωματώσουν και σε άλλες περιοχές στην Ελλάδα.
0: Από την εμπειρία σας, κύριε Μαρινάκη, ή ενδεχομένως επαφές, υπάρχει ενδιαφέρον από άλλους δήμους, μιας και αναφερθήκατε?
3: Είναι γενικότερα, υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον, γιατί είχαμε ξεκινήσει και με την Αθηναϊκή Ενεργειακή Συμμαχία που είχαμε κάνει μαζί με άλλους δήμους εδώ στην Αττική, οι οποίοι καταλαβαίνω θέλουν να έχουν αυτή τη δυνατότητα να προωθούν τέτοιες δράσεις. Οπότε γενικότερα είμαστε πάντα σε συζητήσεις προκειμένου να δούμε όλα αυτά που γίνονται, πώς μπορούμε να τα διαχέουμε και περαιτέρω.
0: Μάλιστα. Και ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Μαρινάκη, μιας και αναφερόμαστε και στο περιβάλλον, σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά ζητήματα τα οποία μας απασχολούν πολύ. Έχουμε συζητήσει και έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής, για τις ενεργειακές κοινότητες και για τα ευάλωτα νοικοκυριά σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Εκεί από τη δική σας οπτική, τι βήματα έχουν γίνει, τι καταγράφετε εσείς ως μετρήσιμο αποτέλεσμα?
3: Νομίζω μια άλλη πολύ σημαντική δράση είναι το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας του Δήμου Αθηναίων. Εκεί είμαστε πολύ κοντά στον κόσμο, γιατί με νοικοκυριά μπορούμε να έχουμε πρόσβαση να βλέπουμε θέματα που αφορούν το ενεργειακό κομμάτι και μάλιστα εκείνα που χαρακτηρίζονται ως ενεργειακά φτωχά που λέμε.
0: Ναι.
3: Και πάνω εκεί να μπορέσουμε να παρέχουμε ένα σύνολο υπηρεσιών υποστήριξης. Όπως για παράδειγμα έχει γίνει μέχρι τώρα με τα μηδενικά δημοτικά τέλη που έχει εισάγει ο Δήμος Αθηναίων. Νοικοκυριά μπορούν να συμμετέχουν και σε ενεργειακές κοινότητες και να έχουν μηδενικό ρεύμα.
0: Ναι.
3: Και μάλιστα κάποιες μονογονικές οικογένειες είναι που ήδη το έχουν κερδίσει τη συγκεκριμένη δράση. Παράλληλα πρόσφατα τον Ιούλιο-Αύγουστο είχαμε τα κλιματιστικά που είχαμε μοιράσει σε νοικοκυριά. Στόχος είναι άμεσο επόμενο διάστημα να δοθούν και άλλα.
0: Ναι.
3: Και γενικότερα νομίζω αυτό που καταλαβαίνουμε από τον κόσμο, γιατί δέχεται μεγάλη πίεση.
0: Ναι, και η μέρα σήμερα είναι η αφορμή μας, δόθηκε γιατί έγιναν οι εξειδικεύσεις νωρίτερα από πλευράς Υπουργείου Περιβάλλοντος με αφορμή την εξαγγελία του Πρωθυπουργού για μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% μέσα στην επόμενη τριετία. Είναι κομβική σημασία και κομβικός ο ρόλος που θα διαδραματίσει η τοπική αυτοδιοίκηση.
3: Ακριβώς. Απλά το ερώτημα είναι πώς θα γίνει αυτή η μείωση από τη στιγμή που οι παρεμβάσεις μέχρι στιγμή
0: δεν έχουν αποδώσει. Μένει να δούμε
3: μάλιστα,
0: τι θα γίνει από εδώ και πέρα.
3: Ναι. Είναι ο ρόλος των ενεργειακών κοινοτήτων που σε επίπεδο κεντρικό βλέπουμε ότι τις απαξιώνει. Οπότε περιορίζει ακόμα περισσότερο το ρόλο που μπορούν να έχει η τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Θα πρέπει να δοθεί περισσότερος χώρος σε αυτό το κομμάτι.
3: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Κύριε Μαρινάκη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
3: Ευχαριστώ πολύ
0: και εγώ. Να είστε καλά. Ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης, πρόεδρος της Αναπτυξιακής Αθήνας. Και λίγο πριν κλείσουμε, θα συναντήσουμε και πάλι τον Μιχάλη Λεγάκη, καθώς το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς πλησιάζει. Οι οικογένειες, να ακόμη ένα έξοδο που έχουν μπροστά τους οι οικογένειες, εκτός από τα ενεργειακά ζητήματα τα οποία θα συζητήσουμε και θα μας απασχολήσουν όσο θα μπαίνουμε για τα καλά στο φθινόπωρο και τον Οκτώβριο ανοίγει και η τροφοδοσία πετρελαίου κτλ. Εδώ λοιπόν προς το παρόν, επειδή είμαστε στις αρχές του Σεπτέμβρη, πρέπει να βάλουν το χέρι στην τσέπη οικογένειες για τα σχολικά είδη και τα είδη γραφικής ύλης. Και όχι μόνο. Ο Μιχάλης Λεγάκης στην τηλεφωνική γραμμή έχει κάνει ρεπορτάζ. Μας ενημερώνει. Μιχάλη, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ακριβώς με την έρευνα αγοράς που κάνουμε, υπολογίζουν τα βασικά σχολικά είδη χωρίς τη τσάντα, κοστίζουν περίπου από 100 έως 120 ευρώ ανά παιδί. Στα ράφια να πούμε ότι ένα απλό τετράδιο 50 φύλων ξεκινά περίπου από 49 λεπτά, ενώ τα σπηρά ανάλογα με τον τύπο ξεκινούν περίπου από το 1 ευρώ και μπορούν να φτάσουν ακόμα και τα 3 για 4 ευρώ. Τα στυλό ξεκινούν από μερικές δεκάδες λεπτά, ενώ ένα πακέτο μολύτερο κοστίζει περίπου 4 ευρώ. Στη λίστα να πούμε εδώ, Κατερίνα, προσθέτονται γόμες, ξύστρες, διορθωτικά, κόλλες και φάκελ, ενώ για τους πιο μικρούς μαθητές, μαρκαδόρες ψιλοπογιές. Να πούμε εδώ ότι για τις πιο μικρές ηλικίες του Δημοτικού, ένα μπλοκ ακουαρέλας ξεκινά περίπου από τα 2 ευρώ και 25 λεπτά, ένα σετ μαρκαδόρο και πινέλ από τα 2,5 έως τα 10 ευρώ. Και βέβαια υπάρχει η σχολική τσάντα. Μια οικονομική επιλογή μπορεί να βρεθεί περίπου από 15 ευρώ, ενώ οι πιο αρτεκτικές ή επώνυμες τσάντες μπορεί να φτάσουν ακόμα και τα 50 ευρώ.
0: Mm-hmm.
4: Έτσι το κόστος για ένα παιδί μπορεί να δημορφωθεί περίπου στα 130 έως 165 ευρώ, εφόσον προσθεθεί και μια τσάντα μεσαίας κατηγορίας. Για δύο παιδιά ο λογαριασμός εκτοξεύεται στα 260 ευρώ έως 330 ευρώ, ενώ για τρία παιδιά εξεπερνάνε τα 300 ευρώ και φτάνουν έως τα 500 ευρώ.
0: Ναι, με το καλημέρα σας δηλαδή και την έναρξη της σχολικής χρονιάς, να τα 500 ευρώ. Βέβαια υπάρχει ένα εύρος τιμών, παρόλα αυτά ανάλογα με τις δυνατότητες, τις οικονομικές δυνατότητες του κάθε νοικοκυριού για να κάνει τις δικές του επιλογές. Όπως και να έχει, είναι ένα κόστος το οποίο δεν είναι αμεληταίο. Μιχάλη, να σε ευχαριστήσω πολύ.

0: Λοιπόν, θα συνδεθούμε με τη δημόσια τηλεόραση, καθώς εδώ και λίγα λεπτά είναι σε εξέλιξη η κοινή συνέντευξη τύπου Σύση, Χριστοδουλίδη και του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αίγυπτο. Για να ακούσουμε, να πάρουμε μια γεύση από την τοποθέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού.
1: Προτεραιότητα τώρα πρέπει να είναι ως προς την Γάζα η εφαρμογή της δεύτερης φάσης του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός, ο αφοπλισμός της Χαμάς, ώστε να αρχίσει επιτέλους η ουσιαστική ανοικοδόμηση της περιοχής. Με την ανθρωπιστική βοήθεια βέβαια να φτάνει ανεμπόδιστα στους αμάχους. Να ευχαριστήσω πάλι τον πρόεδρο Νίκο για την πολύ σημαντική συμβολή του στην οικοδόμηση αυτού του εξαιρετικά σημαντικού θαλασσίου διαδρόμου. Αλλά και να επαναλάβω προφανώς ότι σε αυτή την προσπάθεια η Αίγυπτος, λόγω της γεωγραφίας της, έχει έναν αναντικατάστατο ρόλο για την επόμενη μέρα στη Γάζα. Συζητήσαμε για τις εξελίξεις στο Λίβανο, όπου όλοι τασόμαστε υπέρ της ακεραιότητας και της κυριαρχίας του σε ολόκληρη την επικράτεια. Είναι κάτι το οποίο τόνισα και στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Αθήνα στον πρόεδρο του Λιβάνου, τον Ζωζέφ Αούν. Επαναλαμβάνω άστου ότι η στήριξη της πατρίδας μας προς τις λιβανέζικες ένοπλες δυνάμεις θα είναι αμέριστη, έτσι ώστε μόνο η κρατική κυριαρχία της επίσημης κυβέρνησης του Λιβάνου να μπορεί να ασκηθεί στον λιβανέζικο νότο. Συζητήσαμε τις εξελίξεις στην Λιβύη, όπου στηρίζουμε την ενότητα της χώρας, καθώς και μια πολιτική διαδικασία λιβικής ιδιοκτησίας υπό τον ΟΗΕ, όπως είπε και ο κύριος Πρόεδρος, σίγουρα χωρίς ξένες παρεμβάσεις, που θα οδηγήσει τελικά σε ελεύθερες, δίκαιες και συμπεριληπτικές εκλογές. Τονίσαμε και συζητήσαμε την μεγάλη σημασία να περιοριστούν στο ελάχιστο οι παράνομες μεταναστευτικές ροές από την Ανατολική Λιβύη προς την πατρίδα μου. Και θέλω με αυτήν την ευκαιρία να συγχαρώ και πάλι τον πρόεδρο Σίση για την αποφασιστικότητα την οποία δείχνει.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
5: Ο ΔΔΕ Σύρου ανακοινώνει ότι λόγω αναγκαίων εργασιών του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραφα. Την 5η 10 Σεπτεμβρίου, από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, στην κατασκήνωση Χρουσών, Αστιβοπό, κτήμα Κανέ, Λιώνας. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, από τις 8 ως τις 2 το μεσημέρι, στα Άδιατα, στο Βίσα. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, από τις 8 ως τις 2 το μεσημέρι, στις περιοχές Παρακοπή, Εκκλησία Πάγου, Ταβέρνα Πεύκο, Θέκλα. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, εργατικές κατοικίες Ταλάντων, Συνεργείο Φουάση, Φουρλάκη, Άνω Μάνα, Μαντελιδοπή, Μαντρόνια, Σκληπή, Πλατής Ποταμός Ταλάντων και Λατομείο. Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, κάτω Άδιατα, Κόμητο, Ψαχνό, Βούλγαρη, Αγκαθοπές, Ποσειδονία μέχρι στάση Βαγγέλη. Το Σώμα Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, στο πλαίσιο του επιμορφωτικού και υποστηρικτικού του έργου, θα πραγματοποιήσει αύριο Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στην Ερμούπολη της Σύρου δύο επιμορφωτικές ημερίδες, οι οποίες απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς των δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων του νησιού. Το 9ήμερο πρόγραμμα εορτασμού της Παναγίας Φανερωμένης, που θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως και τις 24 Σεπτεμβρίου, γνωστοποίησε μέσω ανακοίνωσής της η Καθολική Επισκοπή Σύρου. Το κυκλαδίτικο μουσικό σχήμα De Santo έρχεται για πρώτη φορά στη Σύρο για μία και μοναδική εμφάνιση στο Ιστορικό Θέατρο Απόλλων σήμερα Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Προοδεύουν με συστηματικό ρυθμό τα δύο μεγάλα έργα στατικής ενίσχυσης και αποκατάστασης της πρώτης και δεύτερης κλειστής αίθουσας στο αθλητικό κέντρο του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, με αποτέλεσμα να έχουν ολοκληρωθεί οι μεταλλικοί σκελετοί των γηπέδων βόλεϊ και μπάσκετ. Το ταξίδι της ΑΕΚ στην League Phase του Champions League αρχίζει απόψε το βράδυ στις 8 παρατέταρτο κόντρα στη ΛΑΣΚ. Με το βαθμό της ισοπαλίας άρχισε τις υποχρεώσεις της στο νέο πρωτάθλημα της Superbet League 2 η Ελλάς Σύρου, καθώς έφερε 2-2 με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, έχοντας όμως πολλά παράπονα για τη διαιτησία. Με ανακοίνωση είδηση, η ΠΑΕ Ελλάς Σύρου ζητά από τον διαιτητή Μπακογιάννη να αυτοεξαιρεθεί από τις μελλοντικές αναμετρήσεις της ομάδας.

0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου. Ή βρείτε τον στα social.

0: σαμπουλί.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
2: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Ο ΔΔΕ Σύρου ανακοινώνει ότι λόγω αναγκαίων εργασιών του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραφα. Την 5η, 10 Σεπτεμβρίου, από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, στην κατασκήνωση Χρουσών, Αστιβοπό, κτήμα Κανέ, Λιώνας. Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, από τις 8 ως τις 2 το μεσημέρι, στα Άδιατα, στο Βίσα. Την Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, από τις 8 ως τις 2 το μεσημέρι, στις περιοχές Παρακοπή, Εκκλησία Πάγου, Ταβέρνα Πεύκο, Θέκλα. Τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, εργατικές κατοικίες Ταλάντων, Συνεργείο Φουάση, Φουρλάκη, Άνω Μάνα, Μαντελιδοπή, Μαντρόνια, Σκληπή, Πλατής Παταμός Ταλάντων και Λατομείο. Την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, κάτω Άδιατα, Κόμητο, Ψαχνό, Βούλγαρη, Αγκαθοπές, Ποσειδονία μέχρι στάση Βαγγέλη. Το Σώμα Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων στο πλαίσιο του επιμορφωτικού και υποστηρικτικού του έργου θα πραγματοποιήσει αύριο Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στην Ερμούπολη της Σύρου δύο επιμορφωτικές ημερίδες οι οποίες απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς των δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων του νησιού. Το 9ήμερο πρόγραμμα εορτασμού της Παναγίας Φανερωμένης που θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως και τις 24 Σεπτεμβρίου γνωστοποίησε μέσω ανακοίνωσής της η Καθολική Επισκοπή Σύρου. Το κυκλαδίτικο μουσικό σχήμα De Santo έρχεται για πρώτη φορά στη Σύρο για μία και μοναδική εμφάνιση στο Ιστορικό Θέατρο Απόλλων σήμερα Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Προοδεύουν με συστηματικό ρυθμό τα δύο μεγάλα έργα στατικής ενίσχυσης και αποκατάστασης της πρώτης και δεύτερης κλειστής αίθουσας στο αθλητικό κέντρο του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, με αποτέλεσμα να έχουν ολοκληρωθεί οι μεταλλικοί σκελετοί των γηπέδων βόλεϊ και μπάσκετ. Το ταξίδι της ΑΕΚ στην League Phase του Champions League αρχίζει απόψε το βράδυ στις 8 παρατέταρτο κόντρα στη ΛΑΣΚ. Με το βαθμό της ισοπαλίας άρχισε τις υποχρεώσεις της στο νέο πρωτάθλημα της Superbet League 2 η Ελλάς Σύρου, καθώς έφερε 2-2 με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, έχοντας όμως πολλά παράπονα για τη διαιτησία. Με ανακοίνωση είδηση, η ΠΑΕ Ελλάς Σύρου ζητά από τον διαιτητή Μπακογιάννη να αυτοεξαιρεθεί από τις μελλοντικές αναμετρήσεις της ομάδας.

0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου. Ή βρείτε τον στα social.

0: Στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Ο ΔΔΕ Σύρου ανακοινώνει ότι λόγω αναγκαίων εργασιών του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραφα. Την 5η, 10 Σεπτεμβρίου, από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, στην κατασκήνωση Χρουσών, Αστιβοπό, κτήμα Κανέ, Λιώνας. Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, από τις 8 ως τις 2 το μεσημέρι, στα Άδιατα, στο Βίσα. Την Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, από τις 8 ως τις 2 το μεσημέρι, στις περιοχές Παρακοπή, Εκκλησία Πάγου, Ταβέρνα Πεύκο, Θέκλα. Τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, εργατικές κατοικίες Ταλάντων, Συνεργείο Φουάση, Φουρλάκη, Άνω Μάνα, Μαντελιδοπή, Μαντρόνια, Σκληπή, Πλατής Παταμός Ταλάντων και Λατομείο. Την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, κάτω Άδιατα, Κόμητο, Ψαχνό, Βούλγαρη, Αγκαθοπές, Ποσειδονία μέχρι στάση Βαγγέλη. Το Σώμα Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων στο πλαίσιο του επιμορφωτικού και υποστηρικτικού του έργου θα πραγματοποιήσει αύριο Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στην Ερμούπολη της Σύρου δύο επιμορφωτικές ημερίδες οι οποίες απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς των δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων του νησιού. Το 9ήμερο πρόγραμμα εορτασμού της Παναγίας Φανερωμένης που θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως και τις 24 Σεπτεμβρίου γνωστοποίησε μέσω ανακοίνωσής της η Καθολική Επισκοπή Σύρου. Το κυκλαδίτικο μουσικό σχήμα De Santo έρχεται για πρώτη φορά στη Σύρο για μία και μοναδική εμφάνιση στο Ιστορικό Θέατρο Απόλλων σήμερα Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Προοδεύουν με συστηματικό ρυθμό τα δύο μεγάλα έργα στατικής ενίσχυσης και αποκατάστασης της πρώτης και δεύτερης κλειστής αίθουσας στο αθλητικό κέντρο του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, με αποτέλεσμα να έχουν ολοκληρωθεί οι μεταλλικοί σκελετοί των γηπέδων βόλεϊ και μπάσκετ. Το ταξίδι της ΑΕΚ στην League Phase του Champions League αρχίζει απόψε το βράδυ στις 8 παρατέταρτο κόντρα στη ΛΑΣΚ. Με το βαθμό της ισοπαλίας άρχισε τις υποχρεώσεις της στο νέο πρωτάθλημα της Superbet League 2 η Ελλάς Σύρου, καθώς έφερε 2-2 με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, έχοντας όμως πολλά παράπονα για τη διαιτησία. Με ανακοίνωση είδηση, η ΠΑΕ Ελλάς Σύρου ζητά από τον διαιτητή Μπακογιάννη να αυτοεξαιρεθεί από τις μελλοντικές αναμετρήσεις της ομάδας.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
0: Get the music right.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Ο ΔΔΕ Σύρου ανακοινώνει ότι λόγω αναγκαίων εργασιών του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραφα. Την 5η 10 Σεπτεμβρίου από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι στην κατασκήνωση Χρουσών, Αστιβοπό, κτήμα Κανέ, Λιώνας. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου από τις 8 ως τις 2 το μεσημέρι στα Άδιατα, στο Βίσα. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 8 ως τις 2 το μεσημέρι στις περιοχές Παρακοπή, Εκκλησία Πάγου, Ταβέρνα Πεύκο, Θέκλα. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, εργατικές κατοικίες Ταλάντων, Συνεργείο Φουάση, Φουρλάκη, Άνω Μάνα, Μαντελιδοπή, Μαντρόνια, Σκληπή, Πλατής Ποταμός Ταλάντων και Λατομείο. Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, κάτω Άδιατα, Κόμητο, Ψαχνό, Βούλγαρη, Αγκαθοπές, Ποσειδονία μέχρι στάση Βαγγέλη. Το Σώμα Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων στο πλαίσιο του επιμορφωτικού και υποστηρικτικού του έργου θα πραγματοποιήσει αύριο Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στην Ερμούπολη της Σύρου δύο επιμορφωτικές ημερίδες οι οποίες απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς των δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων του νησιού. Το 9ήμερο πρόγραμμα εορτασμού της Παναγίας Φανερωμένης που θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως και τις 24 Σεπτεμβρίου γνωστοποίησε μέσω ανακοίνωσής της η Καθολική Επισκοπή Σύρου. Το κυκλαδίτικο μουσικό σχήμα De Santo έρχεται για πρώτη φορά στη Σύρο για μία και μοναδική εμφάνιση στο Ιστορικό Θέατρο Απόλλων σήμερα Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Προοδεύουν με συστηματικό ρυθμό τα δύο μεγάλα έργα στατικής ενίσχυσης και αποκατάστασης της πρώτης και δεύτερης κλειστής αίθουσας στο αθλητικό κέντρο του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, με αποτέλεσμα να έχουν ολοκληρωθεί οι μεταλλικοί σκελετοί των γηπέδων βόλεϊ και μπάσκετ. Το ταξίδι της ΑΕΚ στην League Phase του Champions League αρχίζει απόψε το βράδυ στις 8 παρατέταρτο κόντρα στη ΛΑΣΚ. Με το βαθμό της ισοπαλίας άρχισε τις υποχρεώσεις της στο νέο πρωτάθλημα της Superbet League 2 η Ελλάς Σύρου, καθώς έφερε 2-2 με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, έχοντας όμως πολλά παράπονα για τη διαιτησία. Με ανακοίνωση είδηση, η ΠΑΕ Ελλάς Σύρου ζητά από τον διαιτητή Μπακογιάννη να αυτοεξαιρεθεί από τις μελλοντικές αναμετρήσεις της ομάδας.

0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
2: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
1: Get the music right.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Get on your dancing shoes.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.